0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Με το ρολόι να δείχνει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις αναβάζουν για να κάνουν ξύλινο θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά.

Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso, να το πω και ιταλιστή. Καλημέρα στους λάτρεις του καφέ και στους ακόμα μισοκοιμισμένους που χρειάζονται απαραίτητος την καφέινη. Σε εκείνους που πάτησαν το snooze, όπως κάναμε παλιά στα παλιά ξυπνητήρια, μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε και τραγουδάνε στο αυτοκίνητο, έστω και αν δεν το παραδέχονται. Καλημέρες και σε κάποιους από εμάς που λένε από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα.

Σήμερα είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου 2026, το Σωτήριον έτος. Μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Μαθαίου και Τροφίμου. Όπως επίσης λέει το εορτολόγιό μας ότι είναι και η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου, φίλες και φίλοι.

0: Ξεκινήσαμε με ένα τραγουδάκι από τα παλιά του Γιώργου Νταλάρα, το Carterwoman, για τους φίλους μας, τους αδελφούς μας εκεί στην Κύπρο, στη Μαρτυρική Μεγαλόνησο. Τέτοιες μέρες το 1974 είχαμε την τουρκική εισβολή, τον πρώτο Ατίλα, τον Ατίλα που κατέλαβε εν τέλει, το περίπου δημιούργησε ένα προγεφύρωμα και κατέλαβε ένα μικρό ποσοστό στο νησί, για να έρθει στη συνέχεια ο καταραμένος Αύγουστος του 1974 και να καταληφθεί το 35% κοντά του, της 100% του νησιού μας, της Κύπρου μας. Με την μητέρα πατρίδα, με το Εθνικό Κέντρο, να θεωρεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο την Κύπρο μακράν, κάτι που ευτυχώς καταρρίφθηκε, όπως αποδείχτηκε στις μέρες μας. Η Κύπρος δεν ήταν ποτέ μακριά, ούτε από τα χρόνια του Κίμωνα, όταν είχε στείλει τις Τρίρις για την απελευθερώση. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη ιστορία, πονεμένη ιστορία. Εχθές που γιόρταζε ο προφήτης Ηλίας, ακούσαμε ωραία λόγια, τα έχουμε γράψει και σήμερα στην Πελοπόννησο, από τον Μητροπολίτη Πατρόκιο Χρυσόστομο, από Άμβωνος για την Κύπρο μας, και από τον πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων, Νομού Αχαΐας, τον Ευάγγελο Πολυβίου, ο οποίος είπε κάποια πράγματα που μας ταρακούνησαν και τον έχουμε και μαζί μας. Να ξεκινήσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή με τον Ευάγγελο Πολυβίου, για να πάμε νοερά και με την καρδιά και με το νου στην Κύπρο μας. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυβίου, τι κάνατε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Λοιπόν, μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε χθες, ότι εμείς προσευχόμαστε και αγωνιούμε και θα ψάξουμε και για τους αγνώμους και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκυπρίους, γιατί η Τουρκία δεν ασχολήθηκε ποτέ ούτε με τους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι, όπως είπατε, ήταν άλλωστε απόγονοι δικών μας εξισλαμισμένων Ελλήνων και Ενετών. Δεν Ακριβώς. Ακούγεται πολύ συχνά αυτό. Δεν ακούγεται πάρα πολύ συχνά.
1: Καταρχάς, το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, που κατά την Τουρκία ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανε την παράνομη τουρκική εισβολή του 20ης Ιουλίου,
0: χρησιμοποίησε τον όρο των συνθηκών Ζυρίχης και Λονδίνου, ότι ήταν εγκύτρια δύναμη και έπρεπε ως εγκύτρια δύναμη, μετά από αυτή την αναταραχή που προέκυψε στην Κυπριακή Δημοκρατία, να παρέμβει για να σώσει τη δημοκρατία και τους πολίτες, υποτίθεται.
1: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά η αφορμή της, καθώς είναι ξεκάθαρο, έχουν φτιαχτεί σε χάρτες σχέδια επίθεσης της Τουρκίας από πολύ προηγούμενα χρόνια, και είναι τρανή απόδειξη ότι αυτό ήταν καθαρά η αφορμή και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να εισβάλλει στην Κύπρο, το ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους Τουρκοκύπριους. Αν την ενδιέφεραν λοιπόν οι Τουρκοκύπριοι, θα ασχολούταν πάντα με τους Τουρκοκύπριους. Δεν ασχολήθηκε ποτέ ούτε με τους αγνοούμενους, και αυτή είναι μια ακόμα τρανή απόδειξη, γιατί πολλές φορές η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε την συνδρομή της Τουρκίας για την ανέβρεση των αγνοούμενων, για εκταφή σε σημεία τα οποία είχαν μαρτυρίες ότι υπάρχουν πιθανοί νεκροί. Δυστυχώς ποτέ δεν βοήθησε. Πότε βοήθησε? Μόνο όταν η Κύπρος κατάφερε να αποσυνδέσει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λύση του Κυπριακού, και τότε είδαμε πρώτη φορά πίσω βήματα από την Τουρκία.
0: Όλα αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν τότε επηρεάζουν και το σήμερα. Ποιος είναι ο ρόλος, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κόσμο? Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προκλήσεις, πού πηγαίνουμε ως Κυπριακός Ελληνισμός?
1: αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να ενταχθεί ως ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται σε μία θέση μέσα στην διεθνή κοινότητα με σεβασμό και από τις δύο πλευρές και παλεύει διαρκώς για μια βιώσιμη λύση με προστασία των δικαιωμάτων αλλά και με προσπάθεια για ευημερία όλων των Κυπρίων. Και όταν λέμε όλων των Κυπρίων εννοούμε Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Λατίνους και Αρμένιους. Και όλα αυτά πάντα μέσα σε ένα συμφωλημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μάλιστα. Τότε, το 1974, γιατί η Ελλάδα άφησε αβοήθητη την Κύπρο? Είναι κομμάτι από τα σπλάχνα του ελληνισμού. Γιατί την άφησε αβοήθητη και έγιναν μόνο συγκεκριμένες λίγες κάποιες ηρωικές προσπάθειες στο νησί για να πετάξουν στη θάλασσα τον Ισβολέα?
1: Η Ελλάδα δεν έχει αφήσει ποτέ αβοήθητη την Κύπρο και ούτε πρόκειται να την αφήσει ποτέ. Αυτοί που άφησαν αβοήθητη την Κύπρο ήταν αυτοί που πρόδωσαν όχι μόνο την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Αυτοί που ουσιαστικά δεν άντεξε η χούντα τους στην Ελλάδα και προσπάθησαν να τη μεταφέρουν στην Κύπρο. Επομένως ποτέ δεν πρέπει να μπερδεύουμε την αγάπη της Ελλάδας με οποιαδήποτε κίνηση διαιώνησης προσωπικών φιλοδοξιών κάποιων συγκεκριμένων ατόμων και συγκεκριμένων ομάδων από την Ελλάδα του τότε στην Κύπρο του τότε.
0: Κύριε Πολυβίου, πιστεύετε ότι έχει ανοίξει το θέμα του τι έγινε στην πραγματικότητα εκείνες τις περίεργες σκοτεινές ημέρες και του Ιουλίου και του Αυγούστου 1974, έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, έχει καταγραφεί η ιστορία έτσι όπως έγινε πραγματικά και με κάποιες άγνωσες πτυχές? Γιατί και εγώ προσωπικά, δηλαδή μου αρέσει η ιστορία και το ξέρετε, έχω ακόμα πολλά ερωτήματα για τη στάση ακόμα και προσώπων εκτός της Χούντας. Έχει καταγραφεί η ιστορία, έχει αποδοθεί δικαιοσύνη?
1: Ο φάκελος της Κύπρου ανοίγει. Δυστυχώς ποτέ δεν μαθαίνουμε την ιστορία στο 100%. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες όμως, μαρτυρίες ανθρώπων που ζήσανε άσχημα γεγονότα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ένας πόλεμος ποτέ δεν είναι ευχάριστος για καμία πλευρά. Πιστεύουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερα στόματα θα ανοίγουν. Βέβαια σίγουρα υπάρχουν και καταγραφές οι οποίες θα αποδείξουν πολλά πράγματα. Πραγματικά εμείς αυτό που κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Και δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περισσότεροι από 200.000 πρόσφυγες από το 1974, πάρα πολλοί από τους οποίους ζουν και στην Ελλάδα. Υπάρχει η λαιλασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών μας μνημείων στην Κύπρο. Υπήρξαν χιλιάδες νεκροί, πάρα πολλοί βιασμοί ανθρώπων όλων των ηλικιών και το μεγάλο αγκάθι είναι η παράνομη και συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σας άρεσε η εικόνα που είδαμε πρόσφατα με αφορμή βέβαια την επίθεση που δέχθηκε το Κυπριακό έδαφος από το Ιράν με πύραυλους? Σας άρεσε η εικόνα της ελληνικής φρεγάτας της Μπελαρά, των μαχητικών μας αεροσκαφών να σπεύσουν αμέσως, η Ελλάδα να στείλει αμέσως δυνάμεις, να στείλει βοήθεια, να δημιουργηθεί μια σπίδα προστασίας η οποία κίνηση παρέσυρε και τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και έσπευσαν και εκείνες για να υποστηρίξουν μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σας άρεσε αυτή η εικόνα? Ήταν ένας συμβολισμός πολύ ισχυρός για την ενότητα του ελληνισμού?
1: Όπως είπαμε και πριν, η Ελλάδα δεν έχει πάψει ποτέ και ούτε πρόκειται να βάψει να στηρίζει την Κύπρο. Και αυτό είναι κάτι που γεμίζει αισιοδοξία όλους τους Κύπριους, ακόμα και αυτούς που, μην κρυβόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν τους στήριξε, και όμως ακόμα και αυτοί πιστεύουν βαθιά μέσα τους ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά τους. Και ταυτόχρονα με την Ελλάδα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και η διεθνής κοινότητα. Δυστυχώς η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, οικονομικό κυρίως ρόλο, και αυτό είναι που επηρεάζει την όλη κατάσταση με την πολιτική τη σύγχρονη.
0: Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Πολιοβή? Ήταν πολύ ενδιαφέροντο όσο μας είπατε. Δηλαδή είναι κάτι τελευταίο, πρέπει να προσθέσουμε κάτι?
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε σαν Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας να παρουσιάζουμε την κατάσταση που συνεχίζεται δυστυχώς, και πραγματικά ευχόμαστε στο μέλλον να συζητάμε για το παρελθόν με μία ακόμα πιο αισιόδοξη ματιά πλέον, με ορίζοντα μια ελεύθερη Κύπρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ξεκίνησαμε με την Κύπρο μας τέτοιες μέρες το 1974, ήταν δύσκολες μέρες το 1974, την τραγωδία που ακολούθησε, και αυτό που συνέβη στην Κύπρο μας θυμίζει ότι ο ελληνισμός έχει και κόδρους αλλά έχει και ιερόστρατους. Ποιος ήταν ο ιερόστρατος, ποιος ήταν ο κόδρος? Ο κόδρος ήταν εκείνος ο βασιλιάς που θυσίασε τον εαυτό του για να σωθεί η Αθήνα. Και ο ιερόστατος ήταν εκείνος ο νεαρός άρχοντας που πυρπόλησε το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο ελληνισμός, οι Έλληνες, ανάμεσά μας έχουμε και κόδρους, αλλά δυστυχώς έχουμε και ιερόστατους, όπως αποδείχτηκε το καλοκαίρι του 1974.

Ο ήλιος αν έτειλε στις 6 και 19 θα βασιλεύσει στις 8 και 44. Καλημέρα σε όσους ψάχνουν ακόμα που άφησαν τα κλειδιά τους, φίλες και φίλοι. Σε όλους όσους ακούνε Αλμπάνο, Ρωμίνα και Κώστα Λαμπρόπουλο από το γραφείο, από το κατάστημα, από το εργαστήριο τους. Καλημέρα στους αγρότες, στους ψαράδες και σε όλους όσοι ξεκινούν πριν χαράξει. Καλημέρα ακόμα και στους μουρτζούφλιδες, αυτούς που ξεκίνησαν τη μέρα χωρίς χαμόγελο. Φελιτσιτά, ευτυχία φίλες και φίλοι. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 58%, 34-35 και σήμερα το καψονάκι συνεχίζεται. Από αύριο θα αρχίσει να δροσίζει. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι κάτω από 30 η θερμοκρασία, ό,τι καλύτερο. Με τον καύσωνα και στα πολεμικά πεδία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι εκτός ελέγχου, με νέες αμερικανικές επιθέσεις, με το Ιράν να απαντά και να χτυπάει δύο τάνκερ, το ένα μάλιστα ελληνικό, με red alert για το πετρέλαιο από την Goldman Sachs, θα ξεπεράσει τα $120 αν συνεχιστεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ.

0: Καλημέρα σπουδές, καλημέρα στον Νίκο, το Τζούσι που ακούει την εκπομπή μας. Καλημέρα στην Πινελόπη Κατρουζανάκη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Σούτη. Καλημέρα στον Γιώργο το Σταυρόπουλο. Καλημέρα στον εμπορικό μας διευθύντη, τον Σπύρο τον Γουδεύανο. Καλημέρα στον πρώην υπουργό, τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Εμείς δεν θυμόμαστε που έχουμε παρκάρει, μου λένε εδώ, Κωνσταντίνε. Φουντούκια, φουντούκια και καρύδια για να δουλεύει ο εγκέφαλος. Χρόνια πολλά. Σήμερα έχουν γενέθλια η Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή, η Ανδριάννα Κουτσοβασίλη. Ο πρωταθλητής μας, ο μαραθωνοδρόμος μας, ο Χαράλαμπος Πιτσόλης. Ο Γιάννης Παυλάκης. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο που πάει για δουλειά. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε. Θα έχουμε μαζί μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας τύπου, όπως λέγαμε παλιά, της κυβέρνησης, τον Δημήτρη Κυρμικύλογλου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα έρχεται στην Πάτρα αύριο. Πάμε σε time out.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Dian Oil Αναστασιάδης. Εδώ, κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια, τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή ανάσα, μια τζούρα καφέ και ξανά προς την δόξα τραβάμε. Συντονισμένη πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι χολήπτης μας. Και όχι μόνο, εντόπισε τον επόμενο καλεσμένο μας και ευθύς αμέσως θα σας πω με τι θα καταπιαστούμε. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η οποία πάντα πρέπει να το πούμε αυτό ως δημοσιογράφοι, μέλη της, των Ενώσεων Συντακτών, καταπιάνεται με ενισχύει την ελληνική περιφέρεια, τον τύπο στην ελληνική περιφέρεια και έχει καταστρώσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Αυτό θα είναι και το θέμα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πόλη μας και δεν αφορά μόνο εμάς που είμαστε στο χώρο του τύπου, αφορά αρκετό κόσμο, γιατί εμείς παράγουμε εντός εισαγωγικών την δημοσιογραφική θεματολογία, αλλά η δημοσιογραφική θεματολογία έρχεται από την κοινωνία και πηγαίνει προς την κοινωνία, οπότε ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Μαζί μας, για να μην τα πολυλογώ, είναι ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Δημήτρης Κυρμικύρογλου, να τον καλημερίσουμε, να μιλήσουμε για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, να πάρετε μια πρώτη γεύση. Καλή σας μέρα, Γενικέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάνατε ένα ωραίο πρόλογο, γιατί πράγματι συνδέεται αυτό που κάνουμε με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Και ήταν σωστή επισήμανση και χαίρομαι που θα έχουμε την κουτή συζήτηση να, έτσι, να την αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, πείτε μας έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει η μερίδα, γιατί γίνεται η μερίδα, ποια είναι τα μηνύματα που θέλει να κομίσει.
1: Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Μάιο έκανε την πρώτη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια Δημοσιογράφων. Η χώρα μας είναι από τις χώρες που δεν είχε, είναι ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είχε κατακτήσει αυτό το επίπεδο να έχει ένα δικό της σχέδιο, και θα είμαστε πλέον στις 11 χώρες που έχουν στην Ευρώπη. Και αυτή ήταν η φιλοδοξία μας, διότι θέλουμε να βάλουμε μπροστά την προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, οι οποίοι προστατεύουν από την πλευρά τους το δικαίωμα ενημέρωση του πολίτη. Έτσι ξεκινήσαμε τη διαβούλευση, την πρώτη, θα έλεγα, ημερίδα διαβούλευσης τον Ιούνιο, όπου είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει. Και όπως είπαμε, αυτό το σχέδιο θα πάει και στην περιφέρεια, έτσι ώστε να το ζητήσουμε με τους δημοσιογράφους της τοπικής κοινωνίας, την τοπική κοινωνία την ίδια, αλλά και άλλους συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών, όπως πανεπιστημιακούς, καθηγητές κτλ. Το σχέδιο ήρθε σε συνεργασία με την Task Force, έχει ιδρυθεί, για να τα πω πιο απλά για να καταλάβει και ο μέσος πολίτης, έχει ιδρυθεί μια ομάδα στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενώσεων του τύπου, αλλά και πανεπιστημιακών ειδικών για τα θέματα του τύπου, όπου κατόπιν διαβουλεύσεων ενός πολύ μεγαλοχρονικού διάστηματος, αφού αναλύσαμε καλές πρακτικές από άλλες χώρες και είδαμε τι κάνουν άλλες χώρες, είπαμε θα καταγράψουμε το πρώτο σχέδιο ως μια πρώτη δέσμευση για τους βασικούς άξονες που μας ανησυχούν ή μας προβληματίζουν. Ποιοι είναι αυτοί? Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον οι πόλεμοι έχουν γίνει πιο συχνοί. Δηλαδή, οι εμπόλεμες ζώνες στην περιοχή μας και οι ζώνες ανάφλεξης είναι όλο ένα και πιο περισσότερο εμφανίζονται. Γνωρίζουμε όλοι τον πόλεμο στο Ιράν, ο πόλεμος που έγινε πρόσφατα με το Ισραήλ. Αντίστοιχα, στην Ουκρανία, εκεί πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι, τις καλύπτουν αυτές τις εμπόλεμες ζώνες, αλλά έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, έχουν το κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Άρα το πρώτο που μας απασχόλησε είναι η φυσική ασφάλεια των δημοσιογράφων. Σε αυτό περιλαμβάνονται και η κάλυψη των κρίσεων των φυσικών που είναι αποτέλεσμα της φύσης, δηλαδή πυρκαγιές, σεισμούς. Είμαστε πολύ συχνά μάρτυρες δημοσιογράφων που πηγαίνουν να καλύψουν μια φωτιά και βλέπουμε ότι πλέον μπορεί να απειληθεί η ίδια η ζωή του, η ίδια η ασφάλειά του, είτε γιατί δεν γνωρίζει, δεν έχει την εκπαίδευση, είτε γιατί δεν υπάρχουν οδηγίες. Ορισμένες φορές δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πρωτόκολλα για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί ένας δημοσιογράφος μια τέτοια κρίση, ή από την πλευρά της αστυνομία ή πυροσβεστική να προστατεύσει το χώρο, χωρίς όμως να παραγορεύσει το δικαίωμα ενημέρωση σε ένα πολίτη. Γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα, ένας δημοσιογράφος θέλει να πάει κοντά στην πηγή της είδησης.
0: Όσο πιο κοντά γίνεται, Γενικέ, όσο πιο κοντά γίνεται. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εκεί θέλουμε πρωτόκολλα διαχείρισης, θέλουμε καλύτερη συνεργασία, θέλουμε κοινές εκπαιδεύσεις, θέλουμε πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μας απασχόλησε. Το δεύτερο είναι ποια είναι η συνεργασία, θα έλεγα ευρύτερα, των δημοσιογράφων και της αστυνομίας. Έχουμε την κάλυψη διαδηλώσεων, όπου εκεί γίνονται συχνά επεισόδια μεταξύ δημοσιογράφων και αστυνομικών. Είναι πάντοτε μια δύσκολη συνεργασία, άρα εκεί θα προβλέψουμε εκπαιδεύσεις. Ήδη γίνονται πολλά σημαντικά βήματα. Είναι κάτι που μας απασχολεί επίσης, γιατί και εκεί διακυβεύεται η σωματική ασφάλεια δημοσιογράφων. Το δεύτερο είναι η ψηφιακή ασφάλεια. Επίσης πολύ σημαντικό, σε έναν κόσμο ψηφιακό, που και οι πολίτες συχνά επιλέγουν να ενημερώνονται από τα social media. Δεν γνωρίζουν βασικούς κινδύνους, δεν έχουν την εκπαίδευση δημοσιογράφου πολλές φορές να αντιμετωπίζουν απόπειρες διαρροής προσωπικών δεδομένων μιας πηγής, του λεγόμενου phishing, ή και λεκτικά bullying ή και στοχοποιήσεις ή επιθέσεις που συχνά παρατηρούνται στο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι αρκετά ευάλωτοι στόχοι οι δημοσιογράφοι, και όταν κάποιος θέλει να απειλήσει έναν δημοσιογράφο, τον στοχοποιεί εύκολα με ανώνυμο τρόπο, για παράδειγμα, στο ψηφιακό περιβάλλον, και συχνά αυτό του δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στο να ερευνήσει ένα θέμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα VLAPs, δηλαδή τις καταχρηστικές αγωγές που γίνονται σε δημοσιογράφους όταν ασχολούνται με ζητήματα δημοσίων υποθέσεων ή πολιτικών υποθέσεων, για να τους απειλήσουν ή να τους φημώσουν. Και εκεί η χώρα μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρνει μια πολύ προωθημένη νομοθεσία, όπου πρακτικά θα προστατεύσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους και να μην φτάνουμε στο σημείο να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αγωγές, που συχνά είναι υπέρμετρες ή γίνονται από πολύ μεγάλα συμφέροντα. Για να καταλάβει κάποιος τι είναι ΣΛΑΠ, γιατί είναι ένας εξειδικευμένος όρος και μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει, θα μπορούσαμε να το πάμε υποθετικά ότι αν υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα εργοστάσιο για παράδειγμα, και ρήπαινε ένα ποτάμι, ένας δημοσιογράφος που πάει να καλύψει αυτό το γεγονός και να προστατεύσει την τοπική κοινωνία, μπορεί ο ιδιοκτήτης της πολύ μεγάλης αυτής επιχείρησης ή κάποιος άλλος να έρθει και να κάνει μια πολύ μεγάλη αγωγή που να μπορεί να εξαντλήσει, δηλαδή, οικονομικά τον δημοσιογράφο, ή να τον απειλήσει ή να τον σύρει σε μια μακροχρόνια διαδικασία ώστε να τον αποδομήσει και τελικά να τον οδηγήσει στο να μην γράψει αυτό το ρεπορτάζ ή να μην δώσει συνέχεια σε αυτή την έρευνα. Άρα η χώρα μας έρχεται με ένα πολύ προωθημένο τρόπο, θα είναι από τις πρώτες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έχει έτσι ένα νομοθετικό πλαίσιο, θα έλεγα, αρκετά εμβαθυμένο για να θωρακίσει τα δικαιώματα του πολίτη και του δημοσιογράφου. Και από εκεί και πέρα, διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε πολύ σημαντικές συνεργασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε την έκθεση του κράτους δικαίου, η οποία βγήκε μόλις πριν από λίγες μέρες και καταγράφει όλη αυτή την ουσιαστική πρόοδο που υπάρχει ιδίως στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για πρώτη φορά καταγράφεται έτσι με τόσο ουσιαστικό τρόπο και τόσο θετικό τρόπο η μεταρρυθμιστική, θα έλεγα, διάθεση και ορμή που έχει η Γενική Γραμματεία να προχωρήσει σε τομές. Και αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό και συνδέεται άρρηκτα με τους δείκτες του κράτους δικαίου της χώρας μας και της δημοκρατίας. Και τέλος, έχουμε ζητήματα που αφορούν τους δημοσιογράφους περιφέρειας, δημοσιογράφους που αφορούν ευάλωτες ομάδες, δηλαδή ΑΜΕΑ, ή και συγκεκριμένα οι γυναίκες δημοσιογράφοι, που επίσης είναι αρκετά ευάλωτες στο ρεπορτάζ τους, συνήθως στο ψηφιακό περιβάλλον, που αντιμετωπίζουν, όπως δείχνουν οι μελέτες και έρευνες, επιθέσεις σεξουαλικές ή και μόμπινγκ και άλλου είδους πρακτικές.
0: Άρα αυτό που λέμε δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς, αυτή η ενότητα θα είναι.
1: Όλα αυτά τα βάλαμε λοιπόν σε ένα σχέδιο. Πιστεύουμε πολύ στο ρόλο της δημοσιογραφίας, με την έννοια ότι έχει ένα ρόλο που ελέγχει την εξουσία και ελέγχει, και θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που κάνουν και υπηρετούν τη δουλειά τους χωρίς φόβο, χωρίς να νιώθουν ότι υπάρχει κάτι που τους εμποδίζει, γιατί όλες οι έρευνες που παρακολουθούμε, τόσο του Economist όσο και του ΟΑΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν ότι όταν έχουμε υγιείς θεσμούς, όταν έχουμε θεσμούς που δημιουργούν ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνη στους πολίτες, έχουμε μια δημοκρατία που αμφίζει και άρα έχουμε και μια οικονομική ανάπτυξη και έχουμε γενικότερα μια προοπτική σε ένα τόπο πολύ πιο, θα έλεγα, σημαντική από ό,τι σε τόπους που όλα αυτά βρίσκονται σε μια απειλή ή υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης.
0: Εγώ βλέπω, κύριε Κυριμικύρου, ότι η δημοσιογραφία σήμερα με όλες αυτές τις προκλήσεις που αναφέρατε έχει αλλάξει εντελώς σε σχέση με τη δημοσιογραφία που ξέραμε ακόμα και πριν μόνο από 20 χρόνια. Δεν είναι αναφέρω μόνο στην ορολογία που χρησιμοποιείται, αναφέρομαι στη μεθοδολογία, στον τρόπο, στις επιπτώσεις, στην επιδραστικότητα. Πραγματικά δεν ξέρω σε ποια νερά ακριβώς μπαίνουμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, πρέπει να το πω δημόσια, που η ελληνική πολιτεία δείχνει μεγάλη μέρημνα για το δικό μας χώρο. Πρέπει να το πω αυτό στον αέρα, να το ακούσουν.
1: Είναι και για το δικό σας χώρο, αλλά όπως είπατε σωστά, επειδή ακριβώς έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που παράγεται πλέον η ενημέρωση και προσλαμβάνεται, δηλαδή το ψηφιακό περιεχόμενο έχει ανεβεί κατακόρυφα στις προτιμήσεις των πολιτών, έχει μετατοπιστεί πολύ τα διαφημιστικά έσοδα σε μεγάλες πλατφόρμες. Mm-hmm. Όλα αυτά έρχονται και μετασχηματίζουν το τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Άρα εμάς αυτό μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να χαράξουμε κάποιους στρατηγικούς άξονες, θα έλεγα, οι οποίοι υπηρετούν στο τέλος της ημέρας τον πολίτη και το δικαίωμά του να ενημερώνεται με πιο ποιοτικό τρόπο και πιο αξιόπιστο. Γι' αυτό θέσαμε ένα σημαντικό άξονα την προστασία δημοσιογράφων. Το θεωρούμε ότι συνδέεται άρρηκτα με αυτό που είπα στην αρχή, το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τους δείκτες που υπηρετούν τη δημοκρατία, όπως το κράτος δικαίου, όλα αυτά συναθρώνονται. Δεν υπάρχει μια πολιτική από μόνη της. Είναι η προστασία δημοσιογράφων, είναι η παιδεία στα μέσα, επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο ψηφιακός γραμματισμός, ο δημοσιογραφικός γραμματισμός, πώς ενισχύσουμε την κριτική ικανότητα των πολιτών σε ένα τέτοιο αχανές περιβάλλον, όπου προσλαμβάνουν πληροφόρηση καθημερινά από διαφορετικά σημεία, από site, από εφημερίδες, από λογαριασμούς, που είναι στα social media, που συχνά είναι ανώνυμοι, όλα αυτά από την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά δημιουργούν ένα, θα έλεγα, τοπίο το οποίο ερχόμαστε εμείς με συγκεκριμένες στοχεύσεις να ενισχύσουμε την κριτική τους ικανότητα, ώστε να αντιλαμβάνονται από μόνοι τους, να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να αντικαταλάβουν και εκείνοι τι είναι ψευδές και τι είναι αληθές, τι ενδεχομένως κρύβεται από πίσω από μια είδηση, ή να αντιληφθούν την είδηση, γιατί πολύ συχνά υπάρχει μια σύγχυση. Βλέπουμε μια άποψη ενός influencer, για παράδειγμα, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι είδηση, ενώ είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια άποψη. Η είδηση από πίσω έχει ρεπορτάζ, έχει διερεύνηση πηγής, έχει.
0: Σωστό.
1: Το ξέρετε πολύ καλά. Μια μευτική μέθοδο για να αντιληφθείς και να βγάλεις προς τα έξω το ότι είναι ένα γεγονός. Άρα. Όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν ανησυχήσει και έχουμε όμως βάλει ένα, θα έλεγα, στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει και πιστεύω θα φανεί ακόμα περισσότερο στην πορεία ένα νέο, θα έλεγα, όραμα στο τοπίο του τύπου.
0: Χαίρομαι τέλος, και να κλείσουμε αυτό γενικέ με το γεγονός ότι δεν ασχολείστε μόνο με, δεν είναι αθηνοκεντρική προσέγγιση, είστε πάνω κατά πάνω με τις περιφερειακές ενώσεις, με τα περιφερειακά μέσα, με τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Τα περιφερειακά μέσα, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, έχουν ένα πολύ ψηλό δείκτη εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Είναι, θα έλεγα, ένας σημαντικός δείκτης και όχι μόνο, ένας πυλώνας κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι μέρος της ανάπτυξης ενός τόπου, τα περιφερειακά μέσα. Όταν πηγαίνουμε σε ένα τόπο όπου έχει ακμαία περιφερειακά μέσα, σημαίνει ότι αυτός ο τόπος συνήθως παράγει, βρίσκεται σε καλή, θα έλεγα, αναπτυξιακή φάση. Είναι αποτέλεσμα αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής το να έχει πολλά μέσα ενημέρωση στον τόπο του, τα οποία ελεύθερα να κάνουν τη δουλειά τους και να υπηρετούν είναι ένας βασικός δείκτης που και οι επενδυτές και οι οικονομικοί δείκτες πάντοτε το κοιτάζουν. Άρα συνδέεται άρρηκτα με την προοπτική και την αναπτυξιακή προοπτική ενός τόπου. Θα το δούμε λίγο ολιστικά, δεν είναι απλά υπηρετούν το δικαίωμα της ενημέρωσης του πολίτη. Έχουν ένα, θα έλεγα, και αναπτυξιακό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα πολυσύνθετο τα μέσα ενημέρωσης. Και επίσης, όπως έχουν δείξει όλες οι έρευνες, σε ένα τοπίο που πράγματι η εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά μέσα υποχωρεί και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, τα τοπικά μέσα διατηρούν πολύ υψηλό δείκτη εμπιστοσύνης. Και αυτό το κάνουν γιατί έχουν πρόσωπο, έχουν υπογραφή, γνωρίζουν τα προβλήματα του τόπου, είναι η φωνή του τόπου τους πολύ συχνά. Και αυτό μας κάνει εμάς και χαρούμενους, αλλά και μας γεμίζει διάθεση να συνεργαστούμε μαζί τους για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
0: Κύριε Κυρμικύρου, τα υπόλοιπα από κοντά αύριο, να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Αύριο ξεκινάει στις 10 η ημερίδα στο ξενοδοχείο MyWay της Πάτρας. Να σας ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για τη δική συμμετοχή που ανυπομονώ να σας ακούσουμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ακούσατε Task Force. Έχουμε και εμείς Task Force στον χώρο της δημοσιογραφίας. Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, για την ψηφιακή και τη φυσική ασφάλεια, κατά την παρουσία σε εμπόλεμες ζώνες, σε φυσικές καταστροφές, για τις διαδικτυακές απειλές. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά αύριο το πρωί, εκεί γύρω στις 10, στις 10, ναι, θα ξεκινήσει η μερίδα. Βλέπω ότι θα είναι, εκτός από τον γενικό μας, τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον Δημήτρη Κυρμικύρου, θα είναι και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Πέλοπας Λάσκος. Και από το Πανεπιστήμιο μας θα είναι ο Αντιπρίτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εξυγχρονισμού και Ανάπτυξη Υποδομών, ο καθηγητής ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος. Σίγουρα η παρουσία της Άριας Αγάτσα, μιας πολύ εμπειρής δημοσιογράφου, πρόεδρος του ΑΠΕΜΠΕ, είναι πλέον, είναι και αυτή πολύ σημαντική. Παρουσία του Σωτήρη του Τριανταφύλου, του καλού φίλου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ο πρόεδρός μας δηλαδή, ο υπερπρόεδρός μας, αλλά και εδώ σε τοπικό επίπεδο η ΕΣΥΠΗΝ θα έχει τη δική της δυναμική παρουσία. Ξαναλέω, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για μας, για το συνάφη μας. Έτσι, καλό είναι να έρθει ο κόσμος να ακούσει, να καταλάβει κιόλας, και εμείς οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών οι δημοσιογράφοι που τα ακούμε καμιά φορά, αν πρέπει να τα ακούμε, πόσο πρέπει να τα ακούμε και σε τι κινδύνου, σε τι άγχη, σε τι πίεση, μέσα από ποιες συμπληγάδες πέτρες περνάμε καμιά φορά, για να έχετε όλοι εσείς που μας ακούτε το καλύτερο παραγόμενο προϊόν, την ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση. Βλέπω τώρα έκτακτο στην Ακρόπολη, άντρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι, ο άντρας έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά στο πόδι. Με σκηνές πανικού, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Έτσι. Τώρα τι είναι αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι Αμερικανοί οι τουρίστες, ζευγάρι. Μοραγούσε ο άντρας, λέει, είναι πιο σοβαρά το πόδι, το τραυμάτισε το πόδι. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, όποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα, βγαίνει με ένα μαχαίρι και βαράει αβέρτα. Εντάξει, τι να πω.

Έφυγε και ο Kevin Keegan. Κλείσουμε λίγο αθλητικά. Για εμάς που είμαστε λίγο πιο παλιοί, όχι τόσο παλιοί, αλλά εντάξει, τα είχαμε τα ακούσματα για τον Kevin Keegan, από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έτσι, έφυγε χτες σε ηλικία 75 ετών, ποδοσφαιριστής στη Βρετανία και στη Γερμανία και προπονητής. Έτσι, με την Liverpool εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του, εκεί στα τέλη των 70's, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο Αγγλίας, 2 κύπελα UEFA, 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, και με το Αμβούργο, και με τη Liverpool, και με το Αμβούργο είχε σημαντικές στιγμές, και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά και σαν προπονητής, και σαν προπονητής με την περίφημη κόντρα που είχε με τον Sir Alex Ferguson. Το παρατσούκλητο ήταν Mighty Mouse, εμπνευσμένο από τον ομώνυμο υπερήρωα κινουμένων σχεδίων.

Καλημέρα, μου λέει ο Σταύρος ο Παναγόπουλος. Καλημέρα στα ροήτηγα, Σταύρο μου. Καλημέρα στον πλέραρχό μας, τον Γιώργο τον Ταυρή, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στον Ψαθόπυργο, στον Γιάννη τον Αλεξόπουλο. Καλημέρα και στη Βούντενη, στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, στην συντονιστική ομάδα της Ξερόλακας. Με παρακολουθούν σχεδόν κάθε μέρα εκεί τα παιδιά.

Εδώ είναι και ο Βασίλης ο Κουτρουμάνος, καλός φίλος, φωτορεπόρτερ από την Αθήνα. Εδώ είναι και ο Κώστας Αποστολόπουλος.

Καλημέρα στην Ξένια Δόντι, καλημέρα στα καλά βρετά μας, στον Δημήτρη τον Νικολόπουλο. Να μην ξεχάσω κανέναν, παιδιά. Ο Μίλτος ο Γίτας, καλός φίλος συνάδελφος. Καλημέρα στον Αλέξη τον Διγενή. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρακάτι. Κάπου εδώ να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο στις 8 το πρωί. Θα ακολουθήσει ο Παναγιώτης Τριγόπουλος με την εκπομπή του «Ζωντανή ενημέρωση». Μας είχε λείψει την περασμένη εβδομάδα, τις δύο περασμένες εβδομάδες, έτσι. Αλλά επέστρεψε δρυμύτερος με super duper ρεπορτάζ. Ο Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συναγερμός ήμανε στην Ακρόπολη έπειτα από τον τραυματισμό ζεύγους Αμερικανών τουριστών με μαχαίρια από άγνωστο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού σήμερα και αύριο Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από τους 38 στους 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλειμ οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, επτάλεσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Επίσης, από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωμα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athina984.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, κατηγορία 3 για πυρκαγιές αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Νέα διάσταση λαμβάνει η κρίση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνικό τάνκερ. Παράλληλα, σήμερα σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις, ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι επικίνδυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10 τη συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως σε κέντρα διοίκησης και ναυτικής δυνατότητας, προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν την ίδια ώρα νέα πρόταση για 10ημερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας.

0: με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει το Αμερικανικό μέσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο. Σχετική οδηγία εξέδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας σε επαγρύπνηση διπλωμάτες αλλά και πολίτες. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω X. Ήπια πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 88,52 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 82,15 το αμερικανικό αργό. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τις διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στήριξης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ εξέπεμψε χθες ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, διατύπωσε εκ νέου ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτές τις υποθέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέω στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά, υπογραμμίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας. Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Ισχυρή άνεμη συνοδεία βροχόπτωσης που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε, τόνισε κατά την πρώτη του δήλωση από την Downing Street. Το καιρός γενικά έθριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-318812.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησο FM από τους 103,9 αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα όπου και αν είσαστε. Είναι μια δύσκολη μέρα. Σήμερα το ξέρουμε γιατί έχουμε ζέστη και θα κορυφωθεί τις αμέσως προσεχείς ώρες. Είναι ίσως η πιο δύσκολη από άποψη ανόδου θερμοκρασίας ημέρα έως τώρα αυτού του καλοκαιριού. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα τα απεξέλθουμε.

Είμαστε πάντα εδώ στο Πελοπόννησο FM. Τα δικά σας μηνύματα και σήμερα τα περιμένουμε. Είναι ευπρόσδεκτα. Βέβαια, για να το πω πιο ακριβώς, όπως το νιώθουμε δηλαδή, είναι επιβεβλημένα, θα έλεγα, γιατί και σήμερα περιμένουμε τη δική σας φωνή, τη δική σας καταγραφή. Δεν ξέρετε πόσο πολύ μας βοηθάει.

Χαμός έχει γίνει, φίλες και φίλοι, σχετικά με το σήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο άλλαξε. Είναι σαν να λέμε άλλαξε ο Μανολιός, ξέρετε τη συνέχεια. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για Μανολιό, μιλάμε για το διεθνές κατόνομα, μόνο διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, ίσως θα λέγα και κατόνομα φεστιβάλ, διότι μιλάμε για μετακλήσεις θειάσεων οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα έρχονταν στην Πάτρα. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που είχε καταγγείλει παλιά η Δημοτική Αρχή, ούσα τότε αντιπολίτευση στο Δήμο Πατρίων, δηλαδή είχε καταγγείλει τον Δήμο Πατρίων ως μάνατζερ θεατρικών και μουσικών σχημάτων χωρίς παραγωγές τοπικές. Κάτι τέτοιο ισχύει για το κατόνομα, πάντα βέβαια απολίθωμα, του Διεθνούς Παλιού Φεστιβάλ Πάτρας. Άλλαξε η Δημοτική Αρχή το όνομα χωρίς να μπει στην ουσία. Δηλαδή χωρίς να αλλάξει το ίδιο το φεστιβάλ, το οποίο τα τελευταία πολλά χρόνια παραπέει. Ούτε διεθνές είναι και κατά τη γνώμη μου ούτε φεστιβάλ είναι, αφού δεν πληρεί την αυστηρή αρχή της δημιουργίας του Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν η παραγωγή δικών του εκδηλώσεων. Πέρα από κάποιων χορευτικών και άλλου μικρού ελληνικού εκδηλώσεων, δεν υπάρχουν τέτοιες παραγωγές οι οποίες να εκπληρώνουν το ρόλο και την αποστολή αυτού του καλλιτεχνικού γεγονότος. Και έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας μεγάλος θόρυβος για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αλλαγή του ονόματος του Διεθνούς Φεστιβάλ, ή μάλλον του λογοτύπου για να είμαστε πιο ακριβείς. Ένα λογότυπο το οποίο παραπέμπει και στο Θάνο Μικρούτσικο και μέλη παλαιών δημοτικών σχημάτων, πρώην αντιδήμαρχοι πολιτισμού, ρίχνουν πολιτικές βολές, λέγοντας ότι αυτό έγινε για να τονιστούν οι πολιτικές καταβολές του Θάνου Μικρούτσικου. Δηλαδή ότι αν δεν υπήρχε η κομματική σύνδεση του Θάνου Μικρούτσικου με το ΚΚΕ, η Δημοτική Αρχή δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια ανασύνταξη. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε έστω και με αυτόν τον τρόπο για μια επαναφορά του θέματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Ένα φεστιβάλ που παραπέει και που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επιγόντως ανανέωση ή, αν θέλετε, αναδόμηση.

Ένα διεθνές φεστιβάλ, φίλες και φίλοι, το οποίο φυσικά παραπέει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μετακλήσεις απλών θεάσεων και μουσικών σχημάτων, τα οποία έτσι κι αλλιώς όμως, να το πούμε αυτό, θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς στην Πάτρα, όπως ακριβώς πηγαίνουν πέρα από αυτήν και πριν από αυτήν, δηλαδή κάνουν το γύρο της Ελλάδας. Απλώς επειδή οι ημερομηνίες είναι δεσμευμένες, ο χώρος είναι δεσμευμένος και ανήκει στο Δημοπόδριο, αναγκάζονται να μπουν μέσα στο σχήμα αυτό. Το σχήμα αυτό, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία κλειστή διοργάνωση, με την έννοια ότι δεν είναι μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζει δικές της εκδηλώσεις, δικές της παραγωγές. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο δεν έχει όραμα, δεν έχει προοπτική και δεν έχει περιεχόμενα.

0: Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη μέρα μια παρέμβαση των πρώην αντιδημάρχων και επικεφαλής των πολιτικών οργανισμών του Δήμου Πατρέων, που διατέλεσαν πριν την παρούσα δημοτική αρχή. Δηλαδή, μια παρέμβαση από τη Βικτωρία Κελοπούλου, τον Δημήτρη Πεφάνη, τον Αλέξη Σκαρμία και τον Σπύρο Καραχάλια. Μέσα σε αυτή την παρέμβαση διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να αλλάξουν το σήμα, το λογότυπο του Διεθνούς Φεστιβάλ, κάτι που, όπως ανάμεσα στα άλλα επισημαίνουν, προσβάλλει και τον ίδιο τον δημιουργό, τον γνωστό πατρινό γραφίστα Αντώνη Παπαντονόπουλο, με την πολυσχηδή, πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη προσφορά στην Πάτρα. Εκτός των άλλων όμως, μπαίνουν και στην ουσία του θέματος, διότι καυτηριάζουν το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ασχολείται με το λογότυπο, την ασχολείται με την ουσία, που είναι η αλλαγή, η αναδόμηση, η ανασύσταση αυτού του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που ξαναλέω ότι ούτε διεθνές είναι και το μόνο από ούτε καν φεστιβάλ πλέον είναι. Πάμε να μιλήσουμε με έναν εκ των αντιδημάρχων, οι οποίοι προσυπέγραψαν αυτή την κοινή επιστολή, την κοινή παρέμβαση, αν θέλετε. Είναι ο Δημήτρης Πεφάνης, δεν χρειάζονται συστάσεις. Τον καλωσορίζω στην τηλεφωνική γραμμή του Πελοπόννησος FM. Κύριε Πεφάνη, γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής. Είναι αναφέρει το δικαίωμα βέβαια της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, να παρεμβαίνει στα λογότυπα, να αλλάζει. Εσάς γιατί σας βρίσκει αντίθετο αυτή η κίνηση της Δημοτικής Αρχής?
1: Πρώτον, τα σήματα δεν αλλάζουν ποτέ, είτε επιχειρήσεων είτε δράσεων. Ο σκοπός ενός σήματος είναι να κατοχυρωθεί στη συνείδηση του κόσμου μέσω της μακροβιότητάς του. Όταν το αλλάζεις, κάνεις κακό. Δεύτερον, αυτή η αλλαγή δεν έγινε για ουσιαστικό λόγο. Ο ουσιαστικός λόγος είναι να ασχοληθούν με το φεστιβάλ, το οποίο δεν είναι φεστιβάλ αντίστοιχο των παρελθόντων ετών, και δεν είναι αντίστοιχο γιατί δεν έχουν λεφτά που λένε. Ούτε εμείς είχαμε λεφτά για να το σταματήσουν γι' αυτό. Το μόνιμο απαντητικό στυλ: δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε προσωπικό. Το φεστιβάλ δεν έχουν γνώση, δεν έχουν προσανατολισμό, δεν ξέρουν τι είναι. Φτιάχνουν λοιπόν ένα άθροισμα εκδηλώσεων χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς προσανατολισμό, και νομίζουν ότι κάθε άθροισμα εκδηλώσεων ονομάζεται φεστιβάλ. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε σε μια κατσαρόλα λαχανικά για να κάνουμε ένα μίξ λαχανικών, ωραία μέχρι εκεί, και μετά να βάλουμε και δύο αυγά μέσα, να βάλουμε και δύο κουταλιά γιαούρτι, να βάλουμε και κασέρι, να βάλουμε και αυτερούγα κοτόπουλο πέρσευσε. Ναι, φαγητό θα ονομάζεται αυτό που βγαίνει, αλλά τι είναι αυτό? Και εντωμεταξύ δεν μπορούμε να μπλέκουμε εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου με ερασιτεχνικού χαρακτήρα. Εκεί είναι που διαλύονται τα πάντα. Εμείς παλιά, στην δική μου εποχή, είχαμε και ένα δεύτερο φεστιβάλ για κάποια χρόνια που το ονόμαζα Διέξοδο, όπου εκεί παρουσιάζονται όλα τα σχήματα, τα λαϊκά και με ελεύθερη είσοδο κτλ. Είχαμε και ανεξάρτητες εκδηλώσεις, όπως ο διαγωνισμός τραγουδιών, δείχθηκε η Σοπράνου, η Καραγιάννη, που είναι στη λυρική σκηνή. Αιτιολογημένες δράσεις. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνο το φεστιβάλ, να σας πω ένα καιρό μου, είχε πρεμιέρα το Action SD, μεγάλη είδηση, γιατί πρώτη φορά ο Ξαρχάκος δείχνει Θεοδωράκη πεντάστηλα στις εφημερίδες τις αθηναϊκές, και με αφηγητή Κοστάδα είχε απευθείας μετάδοση και σύνδεση με την ΕΡΤ. Αυτό το κύρος, το οποίο δεν μπορούν να το υπηρετήσουν γιατί δεν έχουν ούτε γνώση, ούτε προσανατολισμό, ούτε θέληση. Τα καταγγέλω αυτά. Εμείς διαλύσαμε τη ζωή μας κάποιοι. Δώσαμε χιλιάδες ώρες. Μιλάγαμε. Δεν ήμασταν εγωιστές. Και στις απαντήσεις στον όποιο αντίλογο δεν βρίζαμε. Δεν βρίζαμε. Είναι βασικό αυτό. Υπάρχουν και το μεταξύ, η παρούσα δημοτική αρχή δεν εμποδίζεται από κανέναν, όπως εμπόδιζε αυτές τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Γιατί δεν έκανε κριτική για την πολιτική. Εμπόδιζε. Για ψήλο επίδημα 500. Συνέντευξη δίκη. Να καταγγείλουμε και να καταγγείλουμε. Όλο να καταγγείλουμε. Τώρα εδώ βλέπω κόσμιες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης από ευγενείς συμπολίτες όπως ο κ. Ξωμάς, ο κ. Βόλης, κυρίως αυτοί, και ο κ. Αϊβαλής, και όταν κάπου διαφωνούν βγαίνουν τα τρόλ και βρίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Πού βρίζουμε, ποιους βρίζουμε, τους συμπολίτες μας βρίζουμε, ποιος αν δεν μας θεωρεί συμπολίτες ο κ. Πελετίδης? Αυτό πρέπει να είναι απαγορευμένο. Και λάσπη, λάσπη, θα έρθουν τα συμφέροντα, τους έκοψε τη μάσα. Να πείτε ποιοι, ονόματα, ποιοι μάστιξαν, ποιοι. Που είμαστε 72 χρόνια και δουλεύουμε, ποιοι, ποιος, επί Καράβολα ποιος, επί Φλωράτου ποιος, ονόματα, επί κυρίου Δημαρά ποιος, ονόματα. Τι είναι αυτό το γενικό, με αυτή η μιζέρια που καλλιεργείται στην πόλη? Και το βλέπεις σε όλους τους θεσμούς, μόνο το φεστιβάλ είναι. Η επαγγελματική ορχήστρα Χόρνων, που ήταν κόσμημα της πόλης, που ήταν αντάξια της Καμεράτας και που την είχαμε προμετωπίδα και σε όλες τις διεκδικήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού που πήγαινα προσωπικά, ήταν το επιχείρημά μου. Γιατί δεν μας δίνεται χρήματα όταν καλλιεργούμε υψηλού επίπεδου πράγματα. Χωρίς υψηλού επίπεδου πράγματα δεν μπορεί να καλλιεργήσει τίποτα. Το λαϊκισμό τον καλλιεργείς εύκολα. Αλλά ο λαϊκισμός την πάει την κοινωνία μάλλον προς εκτροπή, προς σύζουσα συμπεριφορά. Και όχι προς δημοκρατική και παραγωγική. Τι να πω από εκεί πέρα. Δεν μιλάμε. Αλλά δεν θα ακυρώσουμε και αυτά που ξέρουμε ή αυτά που υπηρετήσαμε. Αυτά θέλω να σας πω, κύριε Ρίγκοπουλη. Βεβαίως και την καταγγέλλω τη Δημοτική Αρχή. Αντί να ανοίξει ένα διάλογο που το πάμε, δεν έχεις γνώση. Υπάρχει από άλλους. Εγώ προτίθεμαι, το έχω πει 50 φορές, ρωτήστε με. Δεν θέλω να πατεντάρω τίποτα. Τη γνώση μου θέλω να καταθέσω. Τι είναι αυτό, πάμε και αλλάζουμε το σήμα χωρίς να ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τα σήματα. Εντάξει. Σε ποιο επίπεδο να μιλήσεις.
0: Πάντως εσείς θέσατε θέμα και προσβολής του ίδιου τη δημιουργού. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Αντώνη Παπαδονόπουλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή. Ο ίδιος πάντως δεν το εκλαμβάνει ως προσβολή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο στην εκπομπή που μίλησε.
1: Ακούστε, ο ίδιος είναι ένας σεμνός καλλιτέχνης, σεμνός άνθρωπος, παραγωγικός, έχει προσφέρει πολλά. Γνωριζόμαστε σε αυτήν την πόλη, όπως είναι και άλλοι συμπολίτες που έχουν προσφέρει. Και ανεξάρτητα πώς το εκλαμβάνει, σημασία έχει πως ερμηνεύεται στους πολλούς. Γι' αυτό υπάρχει πνευματική ιδιοκτησία. Υπάρχει σεβασμός στην καλλιτεχνική δημιουργία. Εμένα και να μου πει ένα καλλιτέχνη δεν πειράζει, μη με αναφέρεις, μου το λέγανε. Εγώ έβγαινα και έλεγα. Στην αναδρομική αυτή έκθεση συνέβαλε πολύ προς τη λέξη της κύριος Ιωαννίδης, ο οποίος δεν λέμε τον αναφέρω. Πώς δεν τον αναφέρω που κουβάλαγε τους πινακές του. Αξίας πολλών εκατομμυρίων. Και τους έδινε αμφίβολο στην πόλη, πάρτε να κάνετε αναδρομικές εκθέσεις. Δεν είπε, μα μην με αναφέρεις, όχι θα σε αναφέρω. Γιατί η αναφορά γίνεται, όχι γιατί την έχει ανάγκη ο κύριος Ιωαννίδης, έχει πεθάνει εντωμεταξύ ο κύριος Ιωαννίδης ή ο Αντώνης Παπαντονόπουλος. Γίνεται για να υποδεικνύουμε στην κοινωνία τρόπο δράσης και πώς πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Σαν τον Παπαντονόπουλο, σαν τον κύριο τον ανέφερα ενδεικτικά και πάει λέγοντας.
0: Τι βαθμό θα βάζατε
1: στην ανάγκη της κοινωνίας, να τα λέμε αυτά.
0: Τι βαθμό θα βάζατε στο τωρινό Διεθνές Φεστιβάλ Πάτριας?
1: Καταρχήν έλα τώρα, εντάξει. Ένα οποιοδήποτε άθροισμα εκδηλώσεων δεν έχει το κύρος και το όνομα που του υποδίδεται. Και αν ζούσε ο Μικρούσικος ο σύντροφός του, ο Μικρούσικος θα έχει κάνει μεγάλη φασαρία. Εγώ δεν λέω τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έλεγε ο κύριος Μικρούσικος. Και βέβαια ο Μικρούσικος εκείνα τα πρώτα χρόνια είχε χρήματα το φεστιβάλ. Μετά από το θάνατο του Μικρούσικου δεν είχαμε χρήματα, ούτε εμείς. Με περίσκεψη τα οργάνωνα μα. Αντί να κάνουμε.
0: Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων, κατά τη γνώμη σας.
1: Όχι, είναι θέμα γνώσεων και προσανατολισμών. Γιατί. Εγώ σκεφτόμουν, ας πούμε, που δεν είχα χρήματα. Γιατί να κάνω 30 εκδηλώσεις. Θα κάνω 22 και θα είναι σωστές. Να παίζουν ρόλο. Για το εκτόπισμα της πόλης, για τον κόσμο. Πάρε Τίτο Πουέντε, πάρε Μαρί Κεϊρούς, πάρε Αρτούρο Σαντοβάλ που είναι σε τρεις σειρές έγινε η ζωή του ταινία. Πάρε με πρεμιέρες δυνατές εγγραφή που προανέφερα. Κρατήσαμε ένα επίπεδο κι εγώ και οι άλλοι. Δεν κάναμε 34 εκδηλώσεις, δεν είχαμε, κάναμε 22. Ήταν οι ορισμένες ανεξάρτητες. Υπήρχε το άλλο φεστιβάλ που έκανε εκδηλώσεις. Εντάξει ήταν η πόλη. Να κάνουμε κάτι σωστό. Πώς θα την υπηρετήσουμε την πόλη. Χωρίς αρχές, χωρίς σκέψη, χωρίς γνώση, χωρίς τίποτα. Και όποιος να μιλήσει, βρίζουμε. Εντάξει. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά σαν πόλη, στενοχωριέμαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 21 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Αχαΐα καταγράφει σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από το υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την έρευνα, το νέο εγχείρημα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 9,7%, αντλώντας κυρίως δυνάμεις από το χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα από την Νίκη, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα δείχνει ότι δεν δημιουργείται ένας νέος πολιτικός πόλος, αλλά να διαμορφώνονται ισορροπίες στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται από τις νεότερες ηλικίες και στις πιο περιφερειακές περιοχές της Αχαΐας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου που αφορά την περιοχή από την Τριών Αβάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου με νέο παραλιακό περίπατο, ποδηλατόδρομο, αστικό πάρκο, πλατείες, εκτεταμένες εντροφητεύσεις και σύγχρονες πολιτιστικές και έξυπνες υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πλήρης αναμόρφωση των προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, νέος φωτισμός, αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και έργο προστασίας του παραλιακού μετόπου. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν δύο βασικά ζητήματα, η διέλευση του σιδηροδρόμου και το μέλλον του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα παραμένει η επαναλειτουργία του τοντοτού σιδηροδρόμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη μετά τη συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο, ενώ οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης των πλανών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Η καθυστέρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αιγιάλια και τα Γαλάβρητα, όπου επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες, με τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές εξαιτίας της μη λειτουργίας του ιστορικού τρένου. Αντιδράσεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές. Ο ΣΕΒΙΠΑ ζητά την απόσυρση της διάταξης που αναθέτει τους φορείς διαχείρισης αρμοδιότητες ελέγχου, της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής συμβατότητας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας πατρών για ληστεία σε βάρος 47χρονου ΑΜΕΑ, από τον οποίο αφαιρέθηκαν περίπου 50.000 ευρώ, ενώ η Ελλάς απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την προστασία των κατοικιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αθλητικά, Προμηθέας συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 26 Ιουλίου, ενώ στον Απόλλωνα εντείνονται τα σενάρια για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο στην National League 1. Και ο καιρός, η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Καλησπέρα λοιπόν, Ισοζ FM, δεύτερο μέρος εκπομπής, εδώ στη ζωντανή ενημέρωση. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν έχει προκαλέσει η αλλαγή του λογοτύπου, της οπτικής ταυτότητας δηλαδή του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Έχουμε τις αντιδράσεις επίσημα μέσα από κοινή παρέμβαση 4 πρώην αντιδημάρχων πολιτισμού. Της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, του Δημήτρη Περφάνη, του Αλέξη Καρμιά και του Σπύρου Καραχάλη. Ο Δημήτρης Περφάνης ήταν πριν από λίγο στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής μας. Μίλησε με πολύ σκληρό πολιτικό λόγο για τη Δημοτική Αρχή. Την κατηγόρησε για ανούσια πολιτική και για άγνοια του πολιτιστικού αντικειμένου. Όπως είπε, δεν χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται γνώση και όραμα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια μάχη για ένα λογότυπο ενός, ουσιαστικά θα το επαναλάβω αυτό, ανύπαρκτου ουσιαστικά Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που για όσους έχουμε ζήσει το ξεκίνημά του αλλά και την γιγάντωσή του, μιλάμε για ένα απολίθωμα εκείνης της εποχής. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύμφυρμα με εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, σαν να βάζουμε εκδηλώσεις σε ένα μίξερ και να βγάζουμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία συνάφεια. Είχαμε λοιπόν την παρέμβαση των αντιδημάρχων. Ακούσατε τι είπε πριν από λίγο η Δημήτρης Περφάνης. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο δημιουργός, ο Αντώνης Παπαντονόπουλος. Και αυτό γιατί μέσα από την παρέμβασή τους, οι 4 πρώην αντιδήμαρχοι πολιτισμού κατηγόρησαν τη Δημοτική Αρχή για απαξίωση του ίδιου του δημιουργού, ο οποίος πολλά έχει προσφέρει πολυεπίπεδα στην Πάτρα μέσα από την γραφιστική του τέχνη. Ο Αντώνης Παπαντονόπουλος λοιπόν μίλησε στην Πελοπόννησο και ουσιαστικά αδειάζει τους πρώην αντιδημάρχους πολιτισμού, οι οποίοι έχουν θέσει θέμα για την αλλαγή του ιστορικού λογοτύπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Όπως τα ακούσατε να λέει, δεν νιώθει καμία προσβολή, όπως λέει τα πανταρή, και μετά από 40 περίπου χρόνια είναι στο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής της πόλης και της όποιας Δημοτικής Αρχής να αλλάξει ένα λογότυπο. Και αναρωτιέται γιατί τόση γκρίνια σε αυτήν την πόλη, αντί να ασχολούμαστε με τα σημαντικά. Ασχολούμαστε με τα ασήμαντα. Πάμε να ακούσουμε την αποκλειστική δήλωση του Αντώνη Παπαντονόπουλου στην εκπομπή μας.
1: Αυτό το σήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ, πότε το είχες φτιάξει?
2: Δεν θυμάμαι πάνω. Ήταν το 86 ή το 87.
1: Πώς είχε γίνει στο όσο το είχαν ζητήσει, πώς είχε γίνει ακριβώς, θυμάσαι?
2: Ήταν για να έχουμε ένα σήμα στο φεστιβάλ.
1: Ναι. Στο είχαν ζητήσει δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή, έτσι?
2: Όχι. Εγώ τότε συνεργαζόμουν με το φεστιβάλ σαν ειδικός των εντύπων, όλων των εντύπων που έκανε το φεστιβάλ. Και πέρα από αυτό είχα κάνει και αυτό.
1: Ναι. Και είχε καθιερωθεί από τότε αυτό το σύμφωνο.
2: Ναι, είχε καθιερωθεί, μετά έγινε μια μετάλλαξη από ό,τι θυμάμαι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την κρίνια της πόλης. Γιατί μου το πάνε και κάτι άλλη πίστη, σήμερα εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι τελική.
1: Ναι. Όταν λες δεν αντιλαμβάνεις την κρίνια, τι λες?
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί κρινιάζει η πόλη.
1: Που άλλαξε.
2: Ένα πράγμα πριν από 40 χρόνια και σήμερα μπορεί να θέλει να γίνει κάπως αλλιώς.
1: Δεν το θεωρείς εσύ κάτι παράδοξο?
2: Όχι, μα όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
1: Και ούτε το θεωρείς σαν προσωπική δική σου σαν προσβολή?
2: Εγώ με την πόλη δεν έχω ποτέ προσωπικά. Κάτι μου έδωσε από την πόλη και κάτι της έδωσα όταν μπορούσα. Και όσο μπορώ κάτι θα της επιστρέφω. Να τελειώνω με την κουβέντα.
1: Άρα θεωρείς εκτός τόπου και χρόνου και δικαιολόγητη την κρίνη αυτή την αντίδραση?
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι έχει. Ξέρει η πόλη τι κάνει και πώς πορεύεται. Εγώ θα καθορίσω την πορεία της πόλης.
1: Και από ό,τι κατάλαβα δεν το θεωρείς και παράδοξο αυτό να αλλάζει ένα σήμα μετά από 40 χρόνια?
2: Σαφώς. Εάν θεωρεί το ότι είναι ξεπερασμένο, ναι. Και εγώ ξεπερασμένος είμαι στη ζωή μου και εσύ. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή την αγωνία αυτής της πόλης για κάτι που είναι τόσο ασήμαντο και όχι για κάτι πιο σημαντικά. Εγώ ως πολίτης προσέφερα και θα προσφέρω σε αυτή την πόλη όσο είναι δυνατόν.
1: Άρα δεν νιώθεις ότι σε αγγίζει αυτή η αλλαγή του σήματος, ούτε ότι σε προσβάλλει?
2: Όχι, δεν με αγγίζει καθόλου. Όλα, ο Ιλάχρη το σύχνει, τα πάντα ρί.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Αντώνη Βαντονόπουλο, τον γνωστό πατρινό γραφίστα, τον δημιουργό του λογοτύπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ο οποίος αναρωτιέται γιατί το συγκρίνει στην πόλη. Ξεκαθαρίζει ότι δεν νιώθει κάποια προσωπική απαξίωση και προσβολή από αυτή την κίνηση, ισχυριζόμενος ότι μετά από 40 χρόνια μπορεί να έχει πολύ ανάγκη να αλλάξει ένα λογότυπο, καθώς τα πάντα ρί, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Όπως είπε ο κύριος Παπαντονόπουλος, τον ακούσαμε στην αποκλειστική του δήλωση στην εκπομπή, ουσιαστικά δεν αισθάνεται ούτε πικρία ούτε προσωπική προσβολή από την αλλαγή του έργου του, το οποίο σχεδίασε πριν από σχεδόν 4 δεκαετίες. Όπως ακούσατε, συνοψίζει τη στάση του με τη γνωστή λύση του Ηράκλειτου, τα πανταρή, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν μένει αμετάβλητο στον χρόνο. Ο δημιουργός, όπως ακούσατε, αντιμετωπίζει το λογότυπο ως μια προσφορά του προς την πόλη και όχι ως προσωπική ιδιοκτησία που πρέπει να παραμείνει αναλύωτη. Όπως τόνισε, εκείνος προσέφερε ό,τι μπορούσε στο Διεθνές Φεστιβάλ και στην πόλη κατά την περίοδο της συνεργασίας του, και πλέον η πόλη είναι εκείνη που αποφασίζει για την πορεία και την αισθητική της ταυτότητα. Όμως, ακόμα πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στην αξιολόγηση της δημόσιας συζήτησης που είχε ανοίξει, εκφράζοντας, όπως ακούσατε, την απορία του γιατί έχει δοθεί τόσο μεγάλη έκταση στην αλλαγή ενός λογοτύπου. Όπως είπε, δεν μπορώ να καταλάβω την αγωνία αυτής της πόλης για κάτι που είναι τόσο ασήμαντο και όχι για άλλα που είναι σημαντικά. Σήμερα στην Πελοπόννησο υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα αυτό, μια ολοσέλιδη αναφορά με τις θέσεις των αντιδημάρχων, οι οποίοι παρενέβησαν στην Πελοπόννησο. Πέρα από την κοινή δήλωση, έχουμε και άλλες δηλώσεις. Ανοίγει η πολιτική βεντάλια, εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή αυτό το νέο σήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Αλλά η αλήθεια είναι, για να συνοψίσω και τη δική μου αίσθηση, ότι δεν είναι το ζήτημα του σήματος. Η ουσία είναι στο περιεχόμενο αυτού του φεστιβάλ, το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές και το σκοπό για τον οποίο ξεκίνησε. Ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει συνοχή, δεν έχει καλλιτεχνική αλληλουχία και είναι ουσιαστικά ένας κύκλος εκδηλώσεων που δεν έχουν καλλιτεχνική συνάφεια. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πολύ λίγες, ελάχιστες και μάλλον ασήμαντες, επί το πλείστον, δικές του παραγωγές. Ουσιαστικά κάνει το μάνατζερ σε μεγάλους θεάσους, σε μεγάλα σχήματα μουσικά, προκειμένου να έρθουν στην Πάτρα. Δηλαδή, ό,τι είχε καταγγείλει η παρούσα δημοτική αρχή ως αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατηγορώντας τις προηγούμενες δημοτικές αρχές ως μάνατζερ μεγάλων θεάσεων και καλλιτεχνικών μουσικών σχημάτων, ουσιαστικά το κάνει η ίδια δημοτική αρχή τώρα που έχει τα ενία της πόλης. Αυτά με το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για το λογότυπο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, και όχι μόνο εκεί, καθώς έχουμε κάποιες παρεμβάσεις που έχουν λυπήσει, έχουν απογοητεύσει και έχουν θυμώσει όχι μόνο τους περίκους των πλατιών, αλλά όλους τους πατρινούς. Μιλάμε για κάποιες κυρίες, για κάποιους κυρίους, οι οποίοι μπαίνουν στις πλατείες και ξεριζώνουν τα λουλούδια, με αποτέλεσμα να αφήνουν πίσω τους κρανίου τόπο. Κάτι τέτοιο συνέβη πριν από μερικές ημέρες, ώρα 7 το πρωί, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όταν μια γυναίκα, γνωστή στους περιοίκους γιατί το έχει επαναλάβει, μπήκε μέσα σε ένα παρτέρι που είναι στον Ανδριάντα του παλαιών πατρών Γερμανού κοντά και ξερίζωσε 30 φυλιές. Τις πήρε, τις έβαλε σε σακούλες και έφυγε προς την οδό Χαραλάμπη. Όμως για κακή της τύχη έγινε αντιληπτή. Τη σταμάτησαν περίοικοι και η ίδια ξαφνιασμένη έφυγε έντρομη, αφήνοντας τις 30 φυλιές, παρατώντας τις και τρεπόμενη σε φυγή. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Χρονόπουλο, κάτοικο της περιοχής εκεί των Υψηλών Αλωνίων. Ξέρει το θέμα, γνωρίζει και το συγκεκριμένο περιστατικό που αποκαλείται σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος. Κύριε Χρονόπουλο, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Λιγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, αλήθεια λοιπόν, μια γυναίκα ξερίζωσε 30 φυλιές?
3: Ναι, δεν ήμουν παρόν στο περιστατικό. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, έχουμε φτιάξει στο Viper μια ομάδα συντονιστικής Ιψιλονολωνίου, γιατί θέλουμε να προασπίσουμε κάποια θέματα της καθημερινότητας δρόμενα για την πλατεία Ιψιλονολωνίου. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά υποβαθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν πόλης, τουλάχιστον ζούμε στην περιοχή, γνωρίζαμε. Και η συγκεκριμένη κυρία την Πέμπτη το πρωί, 7.30 ώρα, λαμβάνω ένα μήνυμα με μια φωτογραφία από έναν άλλον κάτοικο της περιοχής που την έχει τραβήξει να κυκλοφορεί με τις 30 φυλιές και να πηγαίνει στο σημείο της Χίλωνος, στο πάνω μέρος μπροστά από το καράβι, όσοι γνωρίζουν την περιοχή. Φωνάξαν όλοι κάτι και βγήκαν για αυτό το κατάστημα. Η κυρία από το ίδιο συνέχισε να προχωράει και εξαφανίστηκε κάποια στιγμή στην Καραλάμπη. Ο κύριος, ο οποίος είχε ένα κατοικίδιο μαζί του, δεν μπορούσε να την ακολουθήσει. Έβγαλε φωτογραφίες, μας τις έστειλε, τις ανεβάσαμε και σας ενημερώσαμε ως προς το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί ξανασυμβεί το ίδιο πριν από μερικές εβδομάδες, περίπου κοντά στο μήνα, και είχατε κάνει και ένα άρθρο στην Πελοπόννησο ότι στην Πάτρα δεν αρέσει το ωραίο, γιατί είχαν ξυλωθεί και τα λουλούδια μπροστά από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση ανομίας στην περιοχή μας, στα Ψηλά Λόγια και στην ευρύτερη γειτονιά. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, παρά μόνο ένας. Η αστυνόμευση ή κάποιος άλλος τρόπος παρακολούθησης και διατήρησης όλων αυτών των εργασιών, των δεδομένων από το Δήμο, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν στο σημείο που είναι. Να μην έχουμε αυτή την καθημερινότητα του ράβει και ξύλωνε, όπως γίνεται σε πολλά άλλα σημεία της Πάτρας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι δεν έχουμε ούτε δημοτική αστυνομία ούτε κάμερες.
3: Όχι. Ο Δήμαρχος δεν είναι τη δημοτική αστυνομία. Θεωρεί ότι είναι περισσότεροι ένστολοι με χειροπέδες. Βλέπουμε όμως ότι χωρίς τη δημοτική αστυνομία είναι δεμένα και τα χέρια της αστυνομίας, η οποία δεν μπορεί να ασχολείται με τη μικροπαραβατικότητα και με το έγκλημα στο κέντρο της Πάτρας και στις ευρύτερες γειτονίες όλες του Δήμου. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική ή να το κοιτάξει αυτό μελλοντικά, να επανορθώσει αυτό που εγώ το θεωρώ σφάλμα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό το οποίο εντοπίσατε και που αναδεικνύει και σήμερα η Πελοποννήσου με τη γυναίκα η οποία ξερίζωσε 30 φυλιές. Έχει επαναληφθεί, δεν ξέρω με την ίδια κυρία ή με άλλον κύριο, έχει επαναληφθεί. Υπάρχουν και καταστροφές σε υποδομές της πλατείας, έτσι.
3: Σαφέστατα. Και σε κάδους και στα παγκάκια, σε οτιδήποτε. Συνεχές. Τα φωτιστικά είχαν μπει πριν από, δεν νομίζω, κάποια χρόνια, δύο χρόνια, ένα χρόνο. Τα περισσότερα είναι ήδη σπασμένα. Εγώ είμαι και στο κεντρικό διαμέρισμα, είμαι και σύμβουλος κεντρικού διαμέρισματος και σε συζήτηση με το κεντρικό συμβούλιο. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τον κύριο Μέλλα να παρουσιαστεί, να μας κάνει μια αναφορά και για τα πεπραγμένα, αλλά και για αυτό που προβλέπονται να γίνουν, όπως είναι η ανακατασκευή της πλατείας Γεωργίου. Ξέρουμε απλά τον προϋπολογισμό, δεν έχουμε ούτε μια εικόνα της μακέτας. Πότε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ξεκινήσει η πλατεία Γεωργίου, πότε θα τελειώσει η πλατεία Γεωργίου. Προβλέπεται και ανάπλαση της πλατείας Ψιλολανανίου, για όσους δεν το γνωρίζουν. Θα ξεκινήσει η Σισίνη, να γίνει η πεζόδρομος, θα ξεκινήσει η Αλεξάνδρου Ψηλάντου. Αυτά πολλοί κόσμος δεν τα παρακολουθεί λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της καθημερινότητας που είναι αρκετά δύσκολη για όλους μας. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει ένα σωστό πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών. Δεν μπορούμε να κινούμαστε μια ζωή στα βάθη και σε μια κατάσταση η οποία είναι χαόδη. Πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση οργανωμένη του Δήμου απέναντι στους πολίτες.
0: Πάντως η πλατεία Ιψιλονολωνίου, μιας και εκεί διαμένεται, μοιάζει σε κάποια της σημεία εγκαταλελειμμένη περιοχή και εντοπίζω κυρίως εκεί στα αναβλητήρια, τα οποία έχουν να λειτουργήσουν πάρα πολλά χρόνια.
3: Πάρα πολλά, όπως ισχύει και με όλες τις πλατείες. Και στο κάτω μέρος των Αναβάρχων και στην πλατεία Γεωργίου. Συνέχεια έχουμε κόσμο ο οποίος πηγαίνει να κάνει την ανάγκη των αναγκαστικών στις γωνίες. Γενικά είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να χειροτερεύει την κατάσταση. Δεν είναι εικόνα αυτή του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και δεν δίνω περισσότερο βάρος στο ιστορικό κέντρο σε σχέση με τις άλλες γειτονιές. Αλλά αν θέλουμε αυτό που ζητάμε κάθε μέρα, ή διαβάζω και στις εφημερίδες σήμερα, παραδείγματος χάρη, λέει ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, το οποίο είναι υποβαθμισμένο δεκαετίες. Όταν θα σταματήσει ένα κουραζιερόπλιο που το θέλουμε όλοι και θα κατέβει ο κόσμος, ο ξένος, και θα περπατήσει στο κέντρο της Πάτρας, τι θα δει? Αφίσες, γραφίτι σε όλες τις κολόνες, στην Κανακάρη, στα Υπόστεγα, στην πλατεία Γεωργίου, στην Κορίνθου. Θα προχωρήσει, θα δει κάτω με σκουπίδια. αυτή είναι μια εικόνα πόλης, ιστορικού κέντρου, το οποίο θα τον ξαναφέρει πίσω, όχι.
0: Και δυστυχώς θα περάσει και την πλατεία Γεωργίου και θα δει αυτό το έσχος που όπως έχει γίνει το Δημοτικό Θέατρο.
3: Δηλαδή, αντί να τους προσκαλέσουμε να δουν μια ωραία πόλη, όμορφη, λειτουργική, σύγχρονη, θα δημιουργήσουμε ακριβώς το αντίθετο, το οποίο θα πάνε πίσω και θα πούνε όλοι αυτοί στη σκάδη κοινωνία τη δική τους. Πήγαμε σε μια πόλη που είναι χάλια, εσχρή. Κατά τα άλλα, θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη. Δεν είμαστε δυστυχώς Ευρώπη, είμαστε το πιο πολύ Ανατολία. Στον τρόπο συμπεριφοράς και αντίληψης. Και αυτό που λέω πρωτίστως, το πρόβλημα της πάντας είναι κοινωνικό και δευτερευόντως πολιτικό. Πρέπει όλοι να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας και στον οίκο μας. Και έξω από το πεζοδρόμιο να προσπαθούμε να είμαστε ενεργοί πολίτες. Ενεργός πολίτης ίσον υπεύθυνος πολίτης. Είναι βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς, μόνο πίσω. Δεν βλέπω κάτι άλλο μελλοντικά για την Πάτρα.
0: Πάντως, να πούμε στους επίδοξους πώς να πω, φυσιολάτρες, το λέω
3: συσσαγωγικά,
0: οι οποίοι θα θέλουν να ξεριζώσουν και άλλα φυτά από την πλατεία Ψηλών Αλωνίων. Μπορεί να μην υπάρχουν κάμερες, μπορεί να μην υπάρχει δημοτική αστυνομία, όμως υπάρχει μια δραστήρια κοινότητα συμπολιτών μας, η οποία έχει δημιουργήσει και μια ομάδα, αλληλοενημερώνεται, εποπτεύει όπως μπορεί την πλατεία. Άρα λοιπόν, όσοι διανοηθούν να πάνε να ξεριζώσουν φυτά, 30 φιλιές ή άλλα φυτά από την πλατεία Ψηλών Αλωνίων, το ξανασκεφτούν, διότι καροδοκούν οι κάτοικοι, οι περίοικοι, και όπως συνέβη με την κυρία αυτή, θα την εντοπίσουν, θα τη σταματήσουν και ίσως σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε και κλίση της αστυνομίας.
3: Ακριβώς, και είναι το πιο πιθανό, γιατί είμαστε αποφασισμένοι ότι θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο για τη γειτονιά μας και για την περιοχή μας.
0: Κύριε Χρόνο,
3: προτρέπω και
0: τους
3: υπόλοιπους πολίτες να προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο για τις γειτονιές τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την πόλη γενικότερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Τα έχουμε δει όλα στην Πάτρα. Σας έχω πει, δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτήν την πόλη. Τώρα, μια κυρία 7 το πρωί, δηλαδή το βλέπει στον ιερό της, έτσι. Το είχε σχέδιο. Σηκωθώ 6.30 να πάω 7 η ώρα να ξεριζώσω τις 30 φιλιές. Ήταν στο παρτέρι που βρίσκεται διαγωνίως απέναντι από τον Οδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Δηλαδή, αν πάτε εκεί, θα δείτε ξεριζωμένα φυτά. Λοιπόν, έχουμε και τη φωτογραφία, την οποία την δημοσιεύει σήμερα η Πελοπόννησος, με την κυρία να έχει πάρει εκεί την ανηφόρα. Και να φεύγει, είχε πάρει και σακούλες μαζί. Τις έχει βάλει τις ρίζες μέσα στις σακούλες. Φαίνονται 30 φιλιές βέβαια. Στα δύο χέρια, φαντάζεστε, ξερίζω σε 2-3 δηλαδή από ό,τι φαίνεται. Και έφευγε, σαν κυρία. Δυστυχώς για αυτήν όμως την αντιλήφθησαν οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι υποψιασμένοι πλέον. Δηλαδή, όταν βλέπουν εκεί κάποιον να πλησιάζει τα παρτέρια, καταλαβαίνουν ότι μάλλον δεν είναι φυσιολάτρης, αλλά έχει ως πρόθεση να ξεριζώσει τα φυτά. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, πόσο κοστίζει μια 30 φιλιά, ρε παιδιά? Πόσο κοστίζει? Πρέπει να πάει να πάρει 30 φιλιά που είναι σε κοινόχρηστο χώρο ή το όποιο φυτό? Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο? Και έφευγε λοιπόν τώρα με τη 30 φιλιά, με τις 30 φιλιά, συγγνώμη, την σταμάτησαν οι κάτοικοι όταν το αντιλήφθη ότι την έχουν στοχοποιήσει, τις άφησε κάτω και τράπει ατάχτως σε φυγή. Και ήρθε και η οπόνος του Δήμου, έχει το ρεπορτάζ σήμερα η Πελοπόννησος και τη φωτογραφία που σας είπα με την κυρία, η οποία κουνάμενη λιγάμενη ανεβαίνει εκεί, πάει προς τη Χαραλάμπη με τις 30 φιλιές στα χέρια. Όμως τη φωτογράφησαν, την εντόπισαν οι κάτοικοι. Όταν κατάλαβε ότι ανακαλύφθηκε, ότι ανακαλύφθηκε, ότι εντοπίστηκε, έτρεπε σε φύγη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Πάτρα. Αλλά αυτά γίνονται, φίλες και φίλοι, γιατί δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Και τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναεπισημάνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ιδρώνει το αυτή τη δημοτική αρχή, γιατί σκοντάφτει στις γνωστές πολιτικές ιδεολειψίες που την ταλανίζουν. Εδώ κλείσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού και σήμερα υποδέχτηκε και κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μείνετε στο Πελοπόννησος FM. Η Μαρίνα Ριζογιάννη ακολουθεί. Γεια σας.

0: Κορυφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με ασθένεια του αίματος, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πολυσχεδείς Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του, άφησε πίσω του ένα πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Απίστευτο περιστατικό νωρίτερα το πρωί στην Ακρόπολη, με άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και τραυμάτισε δύο τουρίστες. Και ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Στο 8 και 5 συνέβη αυτό το απίστευτο περιστατικό. Στο σημείο που ήταν η αστυνομική της ομάδας Δίας, όπου διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε τραυματίσει ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικάνων τουριστών. Η γυναίκα έφερε ελαφρά τραύμα στο πόδι, στο μυρό, ενώ ο άντρας είχε πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να του κάνουν τουρνικέ, να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες για να μην χάσει περισσότερο αίμα, ενώ παράλληλα κλείθηκε και το ΕΚΑΒ. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Να πούμε ότι οι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό, όπου τους παρέχονται πρώτες βοήθειες χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ζωής. Είναι, όπως είπαμε, λίγο πιο σοβαρά ο άντρας. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Πρόκειται για πληρώδη σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 60χρονο. Μάλλον αντιμετωπίζει το άτομο ψυχολογικά προβλήματα σύμφωνα με την αστυνομία. Δηλώνει και άστεγος, ενώ έχει συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές για εξύβριση τον περασμένο Ιούνιο και για κατοχή μαχαιριού στην πλατεία Συντάγματος πριν από 3 χρόνια.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν στην τσέπη τους στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που ξεπέρασαν ακόμα και τα επίπεδα του 2017, περίοδος του τρίτου μνημονίου, και συγκεκριμένα στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτοξεύτηκαν τον περασμένο Μάιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες, προμηθευτές και επιχειρήσεις, παρά τις επί σειρά ετών συστάσεις της Κομισιόν αλλά και του ίδιου του κράτους για την τήρηση των προθεσμιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 431 εκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, σήμερα και αύριο θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από τους 38 έως τους 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανότατα και στην Αττική. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές είναι 9 από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε και η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Επίσης, από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί τις μέρες αυτές η γραμμή καύσωνα των πολιτών.

0: δυναμών δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους των ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότερα στο site μας, στο athina984.gr. Σε κατάσταση ευξημένης επιφυλακής κατηγορίας 3 για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους η Εύβοια, η Βιωτία και η Αττική. 42χρονος φύλακας τραυματίστηκε από χτύπημα με βαριοπούλα σε αμαξοστάσιο του ΑΣΤ στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά φέρεται να τον χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα ένας 60χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν εκείνος κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και ξύβρισε και τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρις, ασκώντας σωματική βία εναντίον του. Στο θύμα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνελήφθησαν οι άλλοι δύο. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αούν είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο και αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον προηγουμένως με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Αούν είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αρχίσει την απόσυρση από τον Νότιο Λίβανο σύμφωνα με τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα διάσταση λαμβάνει κρίση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνικό τάνκερ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για δέκατη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα δίκησης. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας. Ήπια πτώσεις καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 88,52 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μήνυμα στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε εκ νέου ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτές τις υποθέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, υπογραμμίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. 36 μετανάστες περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Καλών Λιμένων, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι 5 επιβάτες τραυματίστηκαν. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του γεγονότος. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριε σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 38 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου. Διονύση μου, είπα καλημέρα στην πανέμορφη, να πούμε ότι, συγγνώμη πριν πάμε σε αυτό που ήθελα να πω στο Διονύση, να πούμε ότι μείνε μαζί μας στο Γάλα Πρώτο, που χρόνια τώρα μεγαλώνει γενιές και γενιές.

είπα, Διονύση μου, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα. Σε λίγο καιρό, θέλω να πιστεύω. Εγώ, ξέρεις, είμαι και αισιόδοξο άτομο και πάντα βλέπω, ψάχνω να βλέπω το θετικό και να προχωράω έτσι. Και αυτό μου δίνει, δεν σας κρύβω, πολύ δύναμη και σας το συνιστώ. Είναι πολύ καλή συνταγή να βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα. Προσέξτε, όχι να ανεβαίνουμε στα σύννεφα και να πετάμε, να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, αλλά να έχουμε θετική και αισιόδοξη ματιά. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή, ξέρετε, για να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, να χαιρόμαστε και τη ζωή μας και να την απολαμβάνουμε και να προχωράμε. Ως αισιόδοξο άτομο, λοιπόν, σήμερα, εάν πάρετε και την εφημερίδα Πελοπόννησος, που πρέπει κάθε μέρα να την παίρνετε, διότι θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν γύρω σας. Στο σημερινό, λοιπόν, φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος, αποκαλύπτουμε τα σχέδια ανάπλασης του παραλιακού μετόπου της Πάτρας μας. Κάποιες μακέτες, οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Χθες που τις έφερε έτσι, που μου τις έδειχνε ο συνάδελφος, ο Απόστολος, ο Αναστασόπουλος, πραγματικά για λίγο ταξίδεψα και λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν βρίσκομαι στην Πάτρα. Εγώ, ξέρετε, με το μυαλό μου ήδη είχα προχωρήσει, ολοκληρώσει και την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και ζούσαμε σε αυτή την πανέμορφη, η Πάτρα μας είναι πανέμορφη, αλλά εάν αποκτήσει και αυτό το παραλιακό μέτωπο που παρουσιάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, πραγματικά θα είναι ένα μοναδικό διαμάντι η πόλη της Πάτρας. Εξαιρετική χώρη, πάρκα, παιδότοποι, χώρη περιπάτου, χώρη πρασίνου. Εάν δείτε, είναι μοναδική. Μοναδική αυτή η πρόταση που προβλέπει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, ξέρετε, αυτού του τμήματος της παραλίας μας που σήμερα είναι γεμάτη κάγκελα. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε σήμερα τίτλο στην εφημερίδα μας «Αυτό μας αξίζει, όχι τα κάγκελα». Η Πελοπόννησος, λοιπόν, αποκαλύπτει τα σχέδια ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, τα οποία είναι μοναδικά. Έχουμε αύριο μία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως θέμα της μόνο την προμελέτη αυτή της του τμήματος ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Είναι μια πολύ σημαντική συνεδρία, κυρίες και κύριοι, και ελπίζουμε ομόφωνα όλη η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει αυτό το θέμα και επιτέλους η πόλη μας να αποκτήσει παραλιακό μέτωπο. Να παραδοθεί δηλαδή αυτός ο πανέμορφος χώρος, αυτό το τόξο το παραλιακό, στους πολίτες που σήμερα το στερούμαστε, και μην ξεχνάτε και αυτό το έσχος με τα κάγκελα που μας χωρίζουν από την παραλιακή ζώνη. Δείτε, πραγματικά τις μακέτες αξίζουν. Μιλάμε για μια άλλη χώρα, για μια άλλη περιοχή. Είναι πολύ ανώτερη. Συνηθίζουμε να μιλάμε για την ανάπλαση, για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αλλά, Διονύση μου, αν δεις τις μακέτες, είναι πολύ ανώτερη η ανάπλαση που προβλέπεται για την πόλη μας, για την Πάτρα μας. Μία εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι μελετητές, διότι έχουμε σύμπραξη, αν δεν κάνω λάθος, τριών μελετητικών γραφείων, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μοναδικό. Μακάρι να είμαστε στη ζωή να προλάβουμε, Διονύση, να δούμε αυτή την ανάπλαση. Θα μου πείτε, μας τα είπες πολύ αισιόδοξα στην αρχή και τώρα λίγο μας κατεβάζεις. Ξέρετε, συζητάμε για πολλά θέματα, αλλά δυστυχώς τα γρανάζια πάνε τόσο αργά και γενικά ο χειρισμός που επιφυλάσσεται σε τέτοια θέματα είναι πολύ αργός, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Θέλω να πιστεύω, λοιπόν, ότι η αυριανή συνεδρίαση μονοθεματική του Δημοτικού Συμβουλίου θα μας πάει ένα βήμα πιο πέρα και θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτή την ονειρεμένη ανάπλαση που παρουσιάζουμε σήμερα για το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Αυτό θέλουμε, αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε, κυρίες και κύριοι, και αυτό πρέπει να διεκδικήσουν και οι φορείς της πόλης μας.
σε πλαίσιο ομόνοιας, συνεννόησης και συνεργασίας, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν όλοι οι διοικούντες και βεβαίως και το σύνολο των κοινωνικών, θεσμικών και άλλων φορέων να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η πόλη μας επιτέλους να αποκτήσει το παραλιακό μέτωπο που της αξίζει. Είναι μοναδικό, πραγματικά θα δείτε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος κάποιες από τις μακέτες για την, που, έχουν, που έγιναν στο πλαίσιο της προμελέτης για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Είναι μοναδικές, είναι πανέμορφο, παρουσιάζεται μια άλλη πόλη και βεβαίως το σημαντικότερο για όλους είναι ότι θα παραδοθεί στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο που σήμερα είναι αποκλεισμένο με κάγκελα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και μεθαύριο, γιατί αύριο είναι η συνεδρίαση, οπότε τα νεότερα θα τα έχουμε στην εκπομπή μας της Παρασκευής και εκεί θα πούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις που θα έχουμε στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Σας είχα προαναγγείλει χθες την συνέχεια της έρευνας και της δημοσκόπησης που έχει κάνει η Ντάταρση για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος, και σήμερα φιλοξενούμε τις απαντήσεις στο ερώτημα. Μάλλον πριν πάμε στην έρευνα αυτή, να διακόψουμε, να πάμε να συναντηθούμε με τον πρόεδρο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων, τον κύριο Κυριάκο Κορτέση. Κυριάκο, είμαστε συνάδελφοι. Θα σε λέω με το μικρό σου. Λοιπόν, καλημέρα Κυριάκο μου. Ο λόγος της επικοινωνίας μας μαζί σου είναι σημαντικός, διότι αύριο έχουμε μια πολύ σπουδαία ημερίδα που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα και αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Πες μας για αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, η διοργάνωση αυτή είναι η δεύτερη η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια σειρά ημερίδων η οποία θα γίνει και ουσιαστικά θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Η πρώτη έγινε στην Αθήνα πριν από περίπου 20 μέρες και ο δεύτερος σταθμός αυτής της ενημερωτικής προσπάθειας για το εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που κάνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης πραγματοποιείται στην Πάτρα. Αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία με τις ενώσεις συντακτών, τις πέντε αναγνωρισμένες ενώσεις συντακτών, και βεβαίως αποσκοπεί σε αυτό το οποίο ακριβώς λέει. Πώς θα γίνει πιο ασφαλής η δουλειά μας. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια στους δημοσιογράφους ώστε να κάνουν τη δουλειά τους κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν θα εγκυμονούν κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, εννοούμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν από τα πιο ακραία σενάρια, όπως είναι η προετοιμασία για κάποιους πολεμικούς ανταποκριτές, αλλά ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καλύπτονται με ασφάλεια φυσικές καταστροφές, όπως είναι πλημμύρες, φωτιές. Αυτό είναι καλό στη σύλληψη.
0: Και από επιθέσεις, εγώ θα έβαζα, Κυριάκο, γιατί σχεδόν καθημερινά έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό και δυστυχώς θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά, αλλά ακούμε και για θέματα το πώς πρέπει να προστατεύεται γενικά ο δημοσιογράφος την ώρα που ασκεί το καθήκον του. Δηλαδή που δεν είναι άλλο από την ενημέρωση των πολιτών. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται υπό το κράτος φόβου ή επικείμενων κινδύνων. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό. Όλα αυτά βέβαια είναι αποτέλεσμα μιας άλλης δράσης, η οποία αναπτύχθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια, μιας ειδικής ομάδας, μιας task force, όπου εκεί μετέχουν εκπρόσωποι των ενώσεων συντακτών, αλλά και εκπρόσωποι των φορέων της πολιτείας. Ένας άλλος κίνδυνος, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λέμε οι φυσικοί κίνδυνοι, υπάρχουν και οι άλλοι κίνδυνοι, όπως είναι τα slaps, οι στρατηγικές αγωγές, δηλαδή που γίνονται εις βάρος δημοσιογράφων, είναι μια βιομηχανία στρατηγικών αγωγών που αποσκοπούν στο να θυμώσουν τους συνάδελφους. Και αυτό, που μάλιστα είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης, φαίνεται να οδεύει προς μια καλή κατάληξη μετά από συγκεκριμένη οδηγία μάλιστα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των σλάπς, των κατακριστικών αγωγών, με ένα νομοσχέδιο το οποίο ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση και νομίζω ότι πολύ σύντομα, αν θυμάμαι καλά, αύριο μπαίνει και στις επιτροπές της Βουλής για συζήτηση. Δηλαδή να μην μπορεί ο καθένας να απειλεί τους δημοσιογράφους και τους εκδότες, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση γενικότερα.
0: Τα μέσα ενημέρωση γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο των δημοσιογράφων θέμα
1: όχι
0: αυτό.
1: Να τους απειλεί ότι με ζητώντας τους 500.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο, γιατί έτσι θεωρεί ότι θα πάθουν να ασχολούνται
0: αυτό μαζί. Θα πρέπει να πάρει. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, Κυριάκο, είναι ότι ζούμε στην εποχή των πολιτών, της δημοσιογραφίας των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών κλπ. Που με όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα, σήμερα ο κάθε πολίτης είναι δυνάμει δημοσιογράφος που κρατάει ένα κινητό στο χέρι του, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια. Κανείς πολίτης δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Λέω πώς φέρεται. Άλλο το αν είναι στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα, έτσι. Και πολλοί νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Εγώ νομίζω δεν έχω δει κάποιους δημοσιογράφους, ας πούμε, να παριστάνουν ούτε το δικηγόρο, ούτε το γιατρό. Παρότι μας κατηγορούν ότι είμαστε ξερόλες, ότι τα ξέρουμε.
0: Καλά, αυτό. Κοίταξε να δεις, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Υπάρχει και μια βάση, ξέρεις, αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Ναι, δεν απέχει τη πραγματικότητα σε αυτό που περιγράφουμε για ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τόσα όσα ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν τι πρέπει να μεταφέρουν στον πολίτη.
0: Ακριβώς.
1: Ο δημοσιογράφος, ο επαγγελματίας είναι, κατά την εκτίμησή μου και ειδικός στην περιφέρεια, είναι ένας μετρημένος άνθρωπος και οι όποιες ενδεχόμενες εξαιρέσεις μπορεί να έχουν διαπιστωθεί, επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα, ότι οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν με σύνεση, με συνέπεια και με τιμότητα.
0: Με ιδεοντολογία και με ήθος, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι διαχωρίζονται από τους δημοσιολογούντες με χίλιους τρόπους. Αλλά αυτό που πρέπει, γιατί εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας, καλό θα είναι και οι πολίτες, οι αναγνώστες, οι θεατές, οι ακροατές, ο καθένας από εμάς, να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ενημερώνεται μόνο μέσα από επίσημα κανάλια ενημέρωσης. Γιατί, ας πούμε, λόγω χάρη το ότι θα γράψει κάποιος στο Facebook ή στο Twitter, δεν νομίζω ότι παράγει δημοσιογραφία.
0: Προφανώς.
1: Σίγουρα δεν είναι ενημέρωση αυτό, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Και πολύ σωστά κάνεις αυτή την επισήμανση, διότι έχουμε παρασυρθεί πίσω από αυτή την ξέρεις, την ορμή του ποταμού του Facebook και όλων αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι η ενημέρωση είναι πολύ σοβαρό πράγμα, είναι, για τον ίδιο τον πολίτη είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια.
1: Πράγμα. Και καλό θα είναι να ενημερώνεται με επάρκεια, με αξιοπιστία, με εγκυρότητα, με λεπτομέρεια, και όχι με κάποια τσιτάτα τα οποία βλέπω να γράφονται, να διακινούνται φήμες ως ειδήσεις, πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Και είναι και επικίνδυνα, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και το έχουμε δει αυτό, Κυριάκο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Δυστυχώς το βλέπουμε συνεχώς.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς το βλέπουμε συνεχώς. Άρα είναι και η ευθύνη του πολίτη να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο και από ποιους θα ενημερώνεται, λέω εγώ.
0: Προφανώς έτσι είναι. Αλλά το θέμα είναι ποιος το βάζει αυτό στη ζυγαριά και ποιος επιλέγει τη σωστή πλευρά, Κυριάκο. Ξέρεις, διότι η ευκολία και το ανέξοδο, θα πρόσθετα εγώ, πολλές φορές παρασύρει.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Η ενημέρωση δεν είναι, αν θέλετε, ένα αγαθό το οποίο παράγεται τζάμπα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν γι' αυτό. Δεν είναι χόμπι, είναι εργασία. Παρότι είναι λειτουργήμα, κοινωνικό λειτουργήμα, παραμένει εργασία. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν, μοχθούν για να παράξουν με σοβαρότητα, εγκυρότητα, συνέπεια και αξιοπιστία αυτό που λέμε ενημέρωση. Αυτό
0: έτσι
1: πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
0: Και έτσι θα μπορούν να έχουν και απαιτήσεις.
1: Προφανώς, ναι.
0: Από τον, άσχετα βέβαια με το πώς, ποια πρέπει να είναι η στάση και η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσιογράφου.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Μαρίνα, ενδεχομένως ίσως εμείς να θεωρούμαστε παλαιός κοπής, εγώ τουλάχιστον, δημοσιογράφος, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο δημοσιογράφος, αυτό το οποίο γράφει, έτσι, είναι αποτέλεσμα μιας κοπιόδους και σε πολλές περιπτώσεις εξονυχιστικής έρευνας και μεγάλης προσπάθειας. Εκεί λοιπόν βάζει το όνομά του. Σήμερα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, την ανώνυμη ενημέρωση. Δηλαδή δεν υπογράφει κανείς τι λέει.
0: Τι λέει, έτσι.
1: Είναι. Ή ακόμη χειρότερα, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε τα περίφημα, πώς να τα χαρακτηρίσω, ψευδόνυμα. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Και ούτε αυτά υπάρχουν, Κυριάκο, ναι, στην πλειοψηφία, ούτε αυτό
1: υπάρχει.
0: Ανωνυμία
1: υπάρχει. Υπάρχει μια ανωνυμία.
0: Υπάρχει μια ανωνυμία.
1: Η ενημέρωση έχει πρόσωπο και σημεία αναφοράς.
0: Και υπογραφή, και αναφορά, έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζεις. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην ημερίδα μας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε, γιατί όλες οι ενότητες που έχουν προγραμματιστεί για την αυριανή συζήτηση, να πούμε ότι θα γίνει ώρα 10 στο My Way, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Η μερίδα αυτή σαφώς ενδιαφέρει τους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά μπορεί και όποιος πολίτης, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον, μπορεί να την παρακολουθήσει.
1: Προφανώς, είναι ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Άλλωστε η ενημέρωση είναι κάτι που μας αφορά όλους, όχι μόνο εμάς.
0: Ακριβώς. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τους αναγνώστες μας. Μου αρέσει να λένε τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, τι θέλουν να, που θέλουν να εστιάσουμε. Δηλαδή αυτή η συνομιλία των δημοσιογράφων με την κοινωνία, και πιστεύω αυτό είναι που μας κρατάει ζωντανούς, και αυτό είναι ο ρόλος μας.
1: Αυτό είναι ο ρόλος μας. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να φωνάζεται, να ακούει την κοινωνία και να μεταφέρει τα ζητήματα που την απασχολούν, έτσι είναι, να τα επικοινωνεί πρώτα απ' όλα τα ζητήματα μιας ομάδας ανθρώπων ή ομάδων ανθρώπων ή μιας ολόκληρης κοινωνίας προς τα εκεί που πρέπει να αναζητηθούν οι λύσεις στην πολιτική εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος. Άρα
0: πολύ
1: είναι υποχρέωσή μας να είμαστε κοντά στην κοινωνία, και νομίζω όμως ότι είναι και υποχρέωση και της κοινωνίας να είναι κοντά στους επαγγελματίες δημοσιογράφους.
0: Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Θα ακούσουμε πολλά στην αυριανή ημερίδα. Μια πολύ σημαντική λοιπόν διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, με πολλά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του δημοσιογράφου και το δημοσιογραφικό έργο. Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Αχαΐα καταγράφει σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από το υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την έρευνα, το νέο εγχείρημα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 9,7%, αθλώντας κυρίως δυνάμεις από το χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα από την Νίκη, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα δείχνει ότι δεν δημιουργείται ένας νέος πολιτικός πόλος, αλλά να διαμορφώνονται ισορροπίες στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται από τις νεότερες ηλικίες και στις πιο περιφερειακές περιοχές της Αχαΐας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου που αφορά την περιοχή από την Τριώνα Βάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου με νέο παραλιακό περίπατο, ποδηλατόδρομο, αστικό πάρκο, πλατείες, εκτεταμένες εντροφητεύσεις και σύγχρονες πολιτιστικές και έξυπνες υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πλήρης αναμόρφωση των προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, νέος φωτισμός, αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και ριοπροστασίας του παραλιακού μετόπου. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν δύο βασικά ζητήματα, η διέλευση του σιδηροδρόμου και το μέλλον του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα παραμένει η πανελειτουργία του τοντοτού σιδηροδρόμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη μετά τη συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο, ενώ οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης των πλανών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Η καθυστέρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αιγιάλια και τα Γαλάβρητα, όπου επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες, με τις πιλότητες στα ξενοδοχεία να κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές εξαιτίας της μη λειτουργίας του ιστορικού τρένου. Αντιδράσεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές. Ο ΣΕΒΙΠΑ ζητά την απόσυρση της διάταξης που αναθέτει τους φορείς διαχείρισης αρμοδιότητες ελέγχου της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής συμβατότητας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας πατρών για ληστεία σε βάρος 47χρονου αμαία, από τον οποίο αφαιρέθηκαν περίπου 50.000 ευρώ, ενώ η Ελλάδα απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την προστασία των κατοικιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αθλητικά, Προμηθέα συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 26 Ιουλίου, ενώ στον Απόλλωνα εντείνονται τα σενάρια για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο στην National League 1. Και ο καιρός, η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι μετά τα όσα είπαμε για τον δημοσιογραφικό χώρο, γιατί πρέπει και εμείς να ασχολούμαστε με τα θέματά μας και ο κλάδος μας έχει αρκετά ζητήματα. Παρουσιάσαμε την αυριανή πολύ σημαντική ημερίδα η οποία θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο My Waste από το πρωί έως το μεσημέρι και στο επίκεντρό της είναι η ασφάλεια του δημοσιογράφου και του δημοσιογραφικού έργου. Είναι μια διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Μυρισσίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας και πολλές περισσότερες στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Πάμε λοιπόν μέχρι το Ίδρυμα Κιβωτός της Αγάπης, το Ίδρυμα της πόλης που έχει ανοίξει την αγκαλιά της όλη η πόλη και το έχει κλείσει μέσα του και κάθε φορά που χτυπάει το καμπανάκι της ανάγκης σπέβδουν οι πάντες να βοηθήσουν και να αντιμετωπιστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι το Ίδρυμα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο με μια πολύ μεγάλη πρόκληση απέναντί του και τα οποία θέματα θα τα συζητήσουμε με την Διευθύντρια του Ιδρύματος, την κυρία Ελένη Πετράτου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πετράτου, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κυρία Ριζογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παντρινούς, ευχαριστούμε τις εφημερίδες, ευχαριστούμε εσάς, όλα τα μέσα που μας έχουν στηρίξει και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να δούμε προβλήματα... κυρία Πετράτου, ναι.
7: Τα προβλήματα όμως συνεχίζουν να είναι πολύ μεγάλα. Η χρηματοδότηση είναι πολύ λίγη, δεν μας φτάνει για τίποτα πλέον και οπότε πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος της Πάτρας για να δει τα προβλήματά μας από μέσα και να μην το ενημερώνουμε κάθε φορά θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, πρέπει να μάθει επακριβώς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Να πείτε μας λοιπόν ποια είναι η κατάσταση οικονομική που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σωρευμένα χρέη από το παρελθόν που έρχονται γιατί το νοσηλείο του ΕΟΠΗ που παίρνουμε, που είναι η βασική μας χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, παραμένει σταθερό από το 2008 ίδιο, στα 34 ευρώ. Τι είναι ίδιο εδώ και 18 χρόνια για να παραμένει αυτό ίδιο και με αυτό να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η βασική μας, αυτό είναι το βασικό πράγμα που ζητάμε, να γίνει αυτή η αλλαγή. Να γίνει κάποια αναπροσαρμογή, να γίνεται κάποια αναπροσαρμογή ανά κάποια χρόνια. Δεν μπορεί να παραμένει σταθερό εδώ και 18 χρόνια κάτι που όλα τα άλλα έχουν αλλάξει γύρω του.
0: Σωστά. Εσείς απευθύνετε μια πρόσκληση στους φορείς της περιοχής αλλά και στους πολίτες έτσι, που θέλουν να ενημερωθούν για την κατάσταση στο Ίδρυμα. Πείτε μας για την διοργάνωση αυτή και ποιος είναι ο στόχος.
7: Στόχος είναι ο κόσμος της Πάτρας να μάθει ακριβώς τα προβλήματα, γιατί όλοι μας ρωτάνε γύρω γύρω, παίρνουν τηλέφωνο, τι γίνεται, τι συμβαίνει, οι σύλλογοι μας ρωτάνε, οι πολιτικοί, τα κόμματα έρχονται και μας ενημερώνονται από εμάς. Σκοπός είναι να γίνει μια ανοιχτή ενημέρωση για όλους και να γίνουν όποιες ερωτήσεις χρειάζονται, όποιες διευκρινήσεις χρειάζονται να δοθούν, ό,τι θέλει ο καθένας, είμαστε ανοιχτοί να απαντήσουμε σε ό,τι θελήσει ο καθένας να ρωτήσει. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει την 5η, 23 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, στο τεχνικό επιμελητήριο τριών ναυάρχων 40. Και είστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε να ακούσετε.
0: Αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά, πόσα άτομα φιλοξενεί το Ίδρυμα?
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε 67 παιδιά.
0: Πρόκειται να πούμε έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές μας όσοι δεν γνωρίζουν, είναι παιδιά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, δεν είναι μόνο από την Δυτική Ελλάδα.
7: Ναι, ναι, προέρχονται από όλη την Ελλάδα και είναι όλα τα παιδιά με κάποια αναπηρία. Και
0: σοβαρή με αναπηρία μάλιστα, ναι, δεν είναι απλά, απλό θέμα.
7: Ακριβώς, και με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε παραπληγία, τετραπληγία, αυτισμός, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, μερικές...
0: Πολύ δύσκολες περιπτώσεις, πολύ... πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Να πούμε επίσης, κυρία Πετράτου, ότι τα περισσότερα από τα παιδιά και τα άτομα αυτά, γιατί έχετε και ενήλικες, δεν είναι όλα παιδιά, έχουν εγκαταληφθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ναι, έτσι είναι. Πολύ λίγοι γονείς είναι αυτοί που ενδιαφέρονται. Μέσα στα 67 παιδιά να είναι 10, 12.
0: Τα λέει
7: είναι
0: όλα.
7: Πολύ μικρό ποσοστό, καταλαβαίνετε, επομένως.
0: Επομένως, έχετε την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών αυτών, των ατόμων αυτών.
7: Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν έχουμε και κάποια βοήθεια ουσιαστική από τις οικογένειές τους. Δηλαδή, μπορεί σε άλλα ιδρύματα να υπάρχει κάποια βοήθεια από οικογένειες. Εμείς δεν έχουμε οικείους για να ζητήσουμε βοήθεια. Οπότε τα παιδιά αυτά είναι, κρέμονται από εμάς, στηρίζονται από εμάς. Για αυτά είμαστε η οικογένειά τους και για εμάς είναι τα παιδιά μας.
0: Έτσι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό δίνετε τη μάχη καθημερινά προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που έχουν για την επιβίωσή τους. Την Πέμπτη λοιπόν, ραντεβού την Πέμπτη, ώρα 7 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου εδώ στην Τριών Ναυάρχων. Όσοι φορείς και πολίτες επιθυμούν να ενημερωθούν και να βρεθούν δίπλα στο Ίδρυμα Κιβωτός της Αγάπης, να είναι εκεί. Θα υπάρχει η διοίκηση του Ιδρύματος και το προσωπικό, ώστε να ενημερωθείτε και να ενημερωθούμε όλοι μας για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το Ίδρυμα. Σας ευχαριστούμε
7: πολύ.
0: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και μακάρι να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα δώσει οριστική λύση στο θέμα της επιβίωσης της Κιβωτού της Αγάπης, κυρία Πετράτου, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην αναγκάζεστε κάθε τόσο και να βγάζετε δίσκο για να μπορέσετε να ταΐσετε τα παιδιά και να καλύψετε τις ανάγκες τους.
7: Ακριβώς. Μακάρι. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
7: για όλα.
0: Πολύ. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε από την Διευθύντρια του Ιδρύματος Κιβωτός της Αγάπης, την κυρία Πετράτου, την δύσκολη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα Μέριμνα, στο Ίδρυμα Κιβωτός της Αγάπης. Δυστυχώς τα προβλήματα του Ιδρύματος αυτού είναι διαρκή. Κάθε τόσο φτάνει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο μία ανακοίνωση από την διοίκηση του Ιδρύματος που ζητά βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφικές και άλλες των 67 παιδιών που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα αυτό. Ακούστηκε από την κυρία Πετράτου ότι η πλειοψηφία τους είναι εγκαταλελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως βοήθεια. Μάλιστα, όπως μου έλεγε η πρόεδρος του Ιδρύματος, η κυρία Κατερίνα Νικολάου, υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών φιλοξενουμένων τροφίμων του Ιδρύματος, τα οποία απεβίωσαν, και όταν κάλεσαν τους γονείς να προσέλθουν, να είναι παρόν στην εξώδια ακολουθία του παιδιού τους, όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά είπαν ότι εμείς δεν έχουμε παιδί. Σκεφτείτε λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες για αυτά τα παιδιά, όταν είναι πλήρως εγκαταλελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, όταν η οικογένειά τους είναι οι άνθρωποι του Ιδρύματος, και βεβαίως ποια είναι η ευθύνη των ανθρώπων του Ιδρύματος για τη φροντίδα αυτών των παιδιών, διότι έχουν την ευθύνη εξ ολοκλήρου όταν δεν υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον να στηρίζει. Και να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι παιδιά μόνο από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είναι από όλη την Ελλάδα. Παιδιά τα οποία με πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία εγκαταλείπονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, και βεβαίως θα πρέπει να ενταχθούν σε μία δομή που να τους εξασφαλίσει την επιβίωσή τους. Ραντεβού λοιπόν δίνει το Ίδρυμα την 5η ώρα 7 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ, προκειμένου εκεί να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, να ληφθούν αποφάσεις και να υπάρξει η η στήριξη του Ιδρύματος μέσα από μία μόνιμη διαδρομή η οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, γιατί στη στιγμή που βρισκόμαστε, όταν υπάρχει ένα οικονομικό άνοιγμα περί τις 500.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό άνοιγμα και το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτός είναι και ο σκοπός της μεθαυριανής διοργάνωσης, να ανταποκριθούν οι φορείς, να συμπράξουν όλοι ώστε να βρεθεί μια οριστική λύση και όχι κάθε φορά να περιφέρεται αυτός ο δίσκος για την επιβίωση του Ιδρύματος. Ξέρετε, η αποτυχία μιας κοινωνίας φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα που εγκαταλείπονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Εάν ως κράτος πρόνοια, ως κοινωνία, δεν έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε δομές οι οποίες θα παρέχουν στα άτομα αυτά ένα ασφαλές πλαίσιο διαβίωσης, προσωπικά το θεωρώ μεγίστη αποτυχία. Όλα τα άλλα περισσεύουν, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού λοιπόν την Πέμπτη για να δούμε πώς μπορεί να δρομολογηθεί η στήριξη του συγκεκριμένου Ιδρύματος. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική διοργάνωση που έχουμε την Πέμπτη επίσης στην πόλη μας, ώρα 7:30. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση ενός πολύ σπάνιου και συλλεκτικού τόμου, θα έλεγα εγώ, υπό τον τίτλο «Ανάγλυφα». Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διδάχο, Παναγιώτη Διδάχο, Πατρινό, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό το πόνημα, να το πω, κύριε Διδάχο.
8: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ριζογιάννη, καλημέρα και τους ακροατές σας. Ναι, είναι μια έκδοση πίσω από την οποία βρίσκομαι εγώ και ένας πολύ καλός συνεργάτης και σημαντικός ζωγράφος, ο Νίκος Κυριακόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε και την, καλλιτεχνικά επιμελήθηκε την έκδοση.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν, τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκδοση?
8: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, είναι ένα συλλεκτικό βιβλίο στην παράδοση των βιβλίων που ξεκίνησαν, των καλλιτεχνικών βιβλίων ή καλύτερα Living Artist, που ξεκίνησαν περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Είχαμε και στην Ελλάδα τις εκδόσεις και είναι ουσιαστικά μια συνεργασία μεταξύ ενός ανθρώπου που γράφει πεζό λόγο ή ποίηση και κάποιου άλλου καλλιτέχνη ο οποίος ζωγραφίζει ή έχει χαρακτικά. Οπότε είναι μια συνδρομή χαρακτικής, το συγκεκριμένο τα ανάγλυφα, και ποίησης ενός δικού μου ποίηματος σε 6 μέρη, σε μια συλλεκτική έκδοση που είναι σαν λεύκομα και είναι, ας το πούμε, υψηλής τυπογραφικής ποιότητας ταυτόχρονα. Μια αριθμημένη έκδοση, είναι σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Θεωρείται με έναν τρόπο κάπως έργο τέχνης και το ίδιο το λεύκομα, το Living Artist, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Πείτε μας λίγο για εσάς, κύριε Διδάχο, πώς καλλιεργήθηκε αυτή η σχέση με την ποίηση, τι σας έκανε να προστρέξετε στους στίχους για να εκφραστείτε?
8: Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει από πολύ παλιά το μέσο της ποίησης ως μέσο έκφρασης, από προθεπτικό διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, ποιητικών συλλογών. Δούλευα χρόνια στην πραγματικότητα πάνω στην ποιητική μορφή και μετά από αρκετά χρόνια αποφασίσαμε με τον Νίκο τον Κυριακόπουλο να κάνουμε μια πρώτη έκδοση, αυτή την ειδική έκδοση, ας το πούμε.
0: Πώς παντρεύτηκε η ποιήση με την χαρακτική? Ποια είναι η γέφυρα επικοινωνίας των δύο αυτών τρόπων έκφρασης?
8: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην πραγματικότητα, μέσα από συνομιλίες οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβρη και από τις οποίες προέκυψε η συνεργασία που είναι τα ανάγλυφα, από την δική μου πλευρά έγραψα ένα ποίημα σε 6 μέρη το οποίο προσπαθεί να εξερευνήσει κάπως το εσωτερικό τοπίο με ανάγλυφο τρόπο και δέθηκε αυτό πολύ καλά και με τις μήτρες σελινόλεουμ που χαράζει ο Κυριακόπουλος με το εξωτερικό ανάγλυφο, ας το πούμε, μήτρες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τρία μοναδικά χαρακτικά τα οποία περιέχονται σε κάθε έργο.
0: Ναι. Αυτό. Εξού είναι και κάπως η συλλεκτική αξία του τόμου αυτού, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς, είναι αριθμημένα τα αντίτυπα, είναι πολύ περιορισμένα, είναι 25 αντίτυπα, μέσα στα οποία υπάρχουν αριθμημένα στα 25 πάλι τα τρία χαρακτικά. Mm-hmm. Είναι πρωτότυπα εργατέχνης δηλαδή, μέσα στην έκδοση αυτή, υπάρχουν πρωτότυπα εργατέχνης.
0: Η ποίησή σας ποιες χορδές έτσι αγγίζει, κύριε Διδάχο?
8: Κοιτάξτε, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι η συγκεκριμένη δουλειά ήταν μια απόπειρα επιστροφής, ας το πούμε κάπως, σε μια παιδική ηλικία και σε ένα καλοκαίρι που θα ήθελα να είναι λίγο διαφορετικό από τα καλοκαίρια που εγώ συνήθισα να διαβάζω από σημαντικούς ποιητές, να το πω έτσι. Ας πούμε, χοντρικά κάπως έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Φτάσατε σε αυτό το προορισμό και πώς έτσι το περιγράφετε?
8: Ναι, νομίζω φτάσαμε και βοήθησαν πάρα πολύ και τα χαρακτικά, τα οποία να πω εδώ ότι ο Νίκος ο Κυριακόπουλος έκανε τις χαράξεις σε λινόλεουμ αφότου είχε δίπλα το ποίημα και με βάση το κλίμα, την ατμόσφαιρα αυτού του ποίηματος προσπάθησε να το αποδώσει με το μέσο της χαρακτικής.
0: Άρα δίνεται τη δυνατότητα στον αναγνώστη να ταξιδεύει μέσα από δύο διαδρομές. Ακριβώς. Και από δύο τρόπους έκφρασης.
8: Ακριβώς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί και ταυτόχρονα συνομιλούν και οι δύο αυτοί περικλείονται σε αυτόν τον τόμο που το λέμε Living Artist, τον τίτλο Ανάγλυφα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
0: Και φαντάζομαι ο τίτλος Ανάγλυφα βγήκε ακριβώς επειδή περιλαμβάνει τη χαρακτική ή μέσα από τους στίχους του ποίηματος?
8: Και τα δύο είναι το εσωτερικό ανάγλυφο το οποίο, έτσι, το οποίο αποδίδεται με στίχους, ας το πούμε έτσι ποιητικά, και το εξωτερικό ανάγλυφο που είναι η σφραγίδα ουσιαστικά, που είναι χαρακτική, έτσι, μια μορφή σφραγίδας, να σκαλίζει κανείς σε κάποια επιφάνεια και μετά να την περνάει σε μελάνη και να το τυπώνει σε χαρτί. Άρα έχουμε το εσωτερικό ανάγλυφο το οποίο με το μέσο των λέξεων και το εξωτερικό ανάγλυφο που είναι η εικόνα.
0: Που είναι η εικόνα, μάλιστα. Ένα ωραίο πάντρεμα είναι αυτό, κύριε Διδάχο, που πιστεύω ότι θα επιφυλάσει έτσι ένα ωραίο ταξίδι, να το χαρακτηρίσω, αν μου επιτρέπετε, στους αναγνώστες.
8: Αυτό θα ήθελα να πιστεύω και εγώ. Να πω εδώ ότι η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη, μεθαύριο στις 23 του μήνα, στο Εδίεβαν, στο Ρίο στις 7.30
0: και Somerset, στην οδό Somerset, αν δεν κάνω λάθος.
8: Somerset 77, ναι, είναι
0: 77, μάλιστα, πολύ ωραία, ναι, να τα πούμε, ναι. Στην περιοχή του Ρίου λοιπόν, ραντεβού. Ακριβώς. Ώρα 7.30, Εβίεβαν,
8: και θα μιλήσω για το έργο η Μυρτώ η Ταπεινού, που είναι πατρινή μεταφράστρια και επιμελήτρια, και η Μαρία Εφακάλου που είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Μάλιστα. Θα είστε φυσικά εσείς εκεί και ο κύριος Κυριακόπουλος.
8: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι είστε πατρινός, κύριε Διδάχο, το είπα και στην αρχή. Ζείτε βέβαια στην Αθήνα, ζείτε και εργάζεστε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
8: Ναι.
0: Έχετε σπουδάσει φιλοσοφία, σωστά τα λέω?
8: Έχω σπουδάσει μηχανικός μηχανολόγος και μετά συνέχισα με σπουδές στη φιλοσοφία και τώρα διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Έχετε διδακτορικό στη φιλοσοφία. Ναι. Εκεί μάλλον τα μπέρδεψα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον η στροφή σας στη φιλοσοφία έχει να κάνει και με την ενασχόλησή σας με την ποίηση ή όχι?
8: Ακριβώς. Ένας τρόπος, ας το πούμε, έκφρασης μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές στην μηχανολογία ήταν για μένα η έρευνα σε φιλοσοφικά ζητήματα και ταυτόχρονα η συνέχεια της ενασχόλησης με τη λογοτεχνία και με δημιουργικό τρόπο, δηλαδή γράφοντας και εγώ μικρά πεζά και ποίηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διδάχο, για αυτή τη συνομιλία. Περισσότερα λοιπόν καλά. 5η 23 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, ώρα 7.30, στην αίθουσα Εβίεβαν, Somerset 77, είπαμε, κύριε Διδάχο, έτσι?
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
8: ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα όσα πολύ σημαντικά μας είπατε, και βεβαίως όσοι επιθυμούν από τους ακροατές μας μπορούν να είναι εκεί, γιατί θα τους επιφυλάξετε από αυτή την πολύ σπουδαία συνομιλία με την ποίηση αλλά και με την χαρακτική. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Καλή.
0: Γεια σας.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Είδες, Διονύση μου, για τα πάντα λέμε στην εκπομπή μας. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι, να δίνουμε χρόνο στη ζωή μας, να απολαμβάνουμε και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Είναι λοιπόν η πρόσκληση που μας απευθύνουν ο κύριος Διδάχος και ο κύριος Κυριακόπουλος, γιατί πρόκειται για μια σύμπραξη μέσα σε αυτό την έκδοση, η οποία θα παρουσιαστεί την Πέμπτη μεθαύριο ώρα 7.30 στην αίθουσα Εβιεβάν Σόμερσετ 77 στην περιοχή του Ρίου. Να δώσετε λίγο χρόνο, πάντα κερδίζουμε από τέτοιου είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις και πάντα να ανοίγουμε παράθυρα στο να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Ξέρετε, η καθημερινότητα και τα προβλήματα που υπάρχουν, κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι μας αντιμέτωποι με προβλήματα, διαφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ο καθένας, αλλά ωστόσο όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα. Ακόμα και για αυτούς που λέμε ότι όλα τα έχουν λυμένα στη ζωή τους. Και διαβάζω εδώ, βρε Διονύση, που λέει ότι ένα συνδός, λέει, χάλασε σε ένα μεσημέρι στην Μύκονο 400.000 ευρώ. Μπορείς να μου πεις που τις χάλασε 400.000 ευρώ σε ένα μεσημέρι στη Μύκονο? Προβληματίζεσαι κι εσύ, Τι να πω. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και αυτοί που λέμε ότι τα έχουν όλα λυμένα, επειδή έχουν πολύ γεμάτο πορτοφόλι, σας πληροφορώ ότι δεν τα έχουν λυμένα και έρχονται αντιμέτωποι με πολύ πιο δύσκολα προβλήματα. Όχι με το πώς θα καλύψω τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή πώς θα βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Έρχονται με άλλης φύσεως προβλήματα που ίσως είναι πιο σημαντικά από αυτά, διότι μπορεί να βασανιζόμαστε, ας πούμε, για το καλάθι του σούπερ μάρκετ, αλλά έχουμε άλλα πράγματα μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα οποία κουμπάμε και αναπαυόμαστε και προχωράμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε στην έρευνα που φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είναι ένα ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα που έγιναν στους αρχαιούς στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η Ντάταρση για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος. Και το ερώτημα αυτό αφορά ποιοι θα ψηφίσουν, ποιοι είναι αυτοί που θα ψηφίσουν ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και πραγματικά η απάντηση, η έκπληξη, αν θέλετε, σε αυτό το ερώτημα έχει να κάνει με την ηλικιακή κατηγορία κατ' εμέ που επιλέγει τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι, είναι κάτω των 35. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι ίσως ψάχνουν για κάτι πιο... και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, προβληματίζεσαι και εσύ, Διονύση μου, βλέπω. Ψάχνουν κάτι πιο αποστασιοποιημένο από τα πολιτικά κόμματα που είναι τώρα στο προσκήνιο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ερμηνεία. Ίσως να βλέπουν κάτι στον Αντώνη Σαμαρά πιο καθαρό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως το βασικό στοιχείο είναι αυτό, ότι τον στηρίζουν πολύ μικρές ηλικίες. Υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό που παίρνει το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην Αχαΐα είναι 9,7% στην πρόθεση ψήφου, έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Επίσης, στο σημερινό μας φίλο στην εφημερίδα Πελοπόννησος δίνεται η απάντηση από ποια δεξαμενή θα πάρει ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς σε περίπτωση που συμμετάσχει στις εκλογές με ένα νέο δικό του κίνημα. Το 39,4% λοιπόν προέρχεται από τη Νίκη, το 34,4% από την Ελληνική Λύση, το 11,7% από τη Νέα Δημοκρατία, το 9,2% από το ΠΑΣΟΚ, το 7,2% από το ΣΥΡΙΖΑ και το 6,7% από το ΚΚΕ. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει σχετική έρευνα. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα τα διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα. Αύριο θα είναι ο Σωτήρης μας, εδώ θα είναι μάλλον. Λες να μας φέρει αύριο τα ψαράκια για να δούμε, θα δείξει. Γελάμε, έτσι. Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αισιοδοξία, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.

0: Είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως έχει οδηγηθεί και κρατείται ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως απέναντι από το μουσείο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Πρόκειται για 60χρονο που δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και για κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα. Το επεισόδιο σήμερα σημειώθηκε περίπου στις 8:05 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώθηκε μέσω του 100 και στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας. Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα έφερε ελαφρά τραύματα στα πόδια, ενώ πιο σοβαρά ήταν ο άντρας με τραύμα στο χέρι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε και το ΕΚΑΜ. Ακολούθησε η ακινητοποίηση και η σύλληψη του δράστη. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το πρωί. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πολυσχηδείς Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του. Άφησε πίσω του ένα πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025, ο Αλέξης Σταμάτης φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Αθήνα 984 και στην εκπομπή Σόλο, καλεσμένος της Αρεσταίας Γιάννου. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ από τη συχνότητα του Αθήνα 984,

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα.

0: δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
2: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Η απόρριτη γραμμή, ο αφέτης έδωσε την εκκίνηση, την πιστολιά. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος εμπροκειμένου, και είμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Κάνουμε μια μικρή πάυση στις 11.30, γιατί πρέπει να εκφωνηθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να μπουν και οι διαφημίσεις, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, έτσι για να σπάει, όπως λέμε, η μονοτονία ή ο μονόλογος, αν θέλετε. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός πολύ δε περισσότερο τούτο τον καιρό, τώρα που είναι καλοκαίρι και που έχουν σφίξει οι ζέστες. Πρέπει εμείς να είμαστε δροσεροί και ανάλαφροι, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και ανάλαφρα θα ξεκινήσω σήμερα, Διονύση, έτσι. Χάρηκα που πλέον η Σύση, η Χριστίδου, δεν είναι μόνη της. Δύο σήμερα, φίλες και φίλοι, αλαφροίσκιωτες εφημερίδες, καταλαβαίνετε τώρα ποιες, έχουν κατά σύμπτωση πρώτο θέμα τον έρωτα της Σύσης Χριστίδου. Θα μου πείτε τώρα τι μας κόφτει εμάς ο έρωτας της Σύσης Χριστίδου, αλλά υπάρχουν και οι περίεργοι, φίλες και φίλοι, αυτοί οι οποίοι έχουν μια αδυναμία, ρε παιδί μου, στο οφθαλμόλουτρο. Η Σύση Χριστίδου, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι με έναν 10 χρόνια νεότερό της πλέον. Αυτός, λέει, είναι ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά, που μετά το χωρισμό της είναι ο πρώτος που μπήκε στο σπίτι της, ένας κερκυραίος, ένας μεσογειακός εραστής, καλογυμνασμένος. Έχουν όλα αυτά τα στοιχεία, προσέξτε, φίλες και φίλοι, τι ρεπορτάζ έκαναν οι υποτιθέμενοι τώρα, οι δίθεν συνάδελφοι, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε στην ίδια κατηγορία με εμάς, όταν ο άλλος τώρα ή οι άλλοι σαν δημοσιογράφος, κατά παρέκκληση ή με πολύ μεγάλη μεγαθυμία, όταν σαν δημοσιογράφος τώρα ψάχνει να βρει πόσο χρόνον είναι ο εραστής της Σύσης της Χριστίδου, αν είναι από την Κέρκυρα, από τα Ψαρά ή από τη Λευκάδα, αν είναι γυμνασμένος, σε ποιο γυμναστήριο πηγαίνει, τι δουλειά κάνει, αν πίνει εσπρέσο ή πίνει άλλο καφεδάκι το πρωί. Γιατί αυτά αναφέρονται σε κάτι τέτοια ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, που είναι ρεπορτάζ της ξεφτύλας, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι εγώ τα λέω χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Είπαμε θα ξεκινήσουμε ανάλαφρα σήμερα, αλλά κάνει και εντύπωση το γεγονός ότι ταυτόχρονα δύο εφημερίδες του Lifestyle έχουν πρώτο θέμα το ίδιο θέμα. Ούτε σε συνεννόηση να βρέθηκαν οι αρχισυντάκτες, δηλαδή να τηλεφωνήθηκαν χθες κατά τις 6-7 το απόγευμα και να είπανε τι έγινε μόλι, τι κάνουμε αύριο πρώτο θέμα, και να συμφώνησαν να κάνουν το ίδιο θέμα, ότι η Σύση Χριστίδου είναι με νέο άνθρωπο, με νέο άντρα στο πλευρό της, και μάλιστα δεικτικά κιόλας λένε ότι είναι και 10 χρόνια μικρότερος της Σύσης της Χριστίδου. Αλλά ο έρωτας, φίλες και φίλοι, χρόνια δεν κοιτά, είναι το κλασικό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και γιατί να μην ισχύει και για τον Στέφανο εκ Κερκύρας και την Σύση Χριστίδου. Σύση Χριστίδου είναι η τηλεπαρουσιάστρα, η γνωστή, έτσι, είναι και αυτή στη χωρία των celebrities, των διάσημοι, εκεί που μην πούμε τώρα, κάποιοι σαν τον Μέση ή κάποιοι σαν τον Λάρι Κίνγκ φύτρωσαν κάποιοι Έλληνες διάσημοι, φίλες και φίλοι. Ένας μικρόκοσμος ο οποίος
κινείται, οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην είμαστε άδικοι, μέσα στο τίποτα, την καινοδοξία, μέσα στην μάτιοδοξία. Περί αυτού πρόκειται ακριβώς, γι' αυτό και εμείς λιδωρούμε, φίλες και φίλοι, κάτι τέτοια. Αντιθέτως δίνουμε βάση στους νέους, οι οποίοι δεν είναι ότι έχουν κάνει στροφή, είναι ότι τώρα αρχίζει να εντοπίζεται πως δεν έχουν ξεκόψει από τον Θεό, από τον Χριστό, φίλες και φίλοι, γιατί ψυχές δεν είναι ντάτα, και γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ξεριζώνεται εύκολα η πίστη. Δείτε τώρα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, δείτε τώρα, υπάρχουν ευρήματα της MRB που δείχνουν, φίλες και φίλοι, ότι οι νέοι είναι κοντά στο Χριστό, προσέξτε, όχι κοντά στην Εκκλησία τόσο, όσο είναι κοντά στο Χριστό. Έχουμε, να σας πούμε, διάφορα στοιχεία σήμερα, που έρευνες που φανερώνουν ότι είναι κοντά στο Χριστό, αλλά ότι δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, όπως και δεν είναι κοντά στην Εκκλησία το μεγάλο ποσοστό, εννοούμε με την έννοια του εκκλησιάσματος, με την έννοια του ανάματος ενός κεριού, ότι δεν είναι κοντά στην Εκκλησία οι χριστιανοί κατά τα άλλα. Και δεν είναι διότι δεν πιστεύουν, φίλες και φίλοι, αυτά που ακούνε τα αυτιά τους και βλέπουν τα μάτια τους, δηλαδή να διπλασιάζεται, για παράδειγμα, ο μισθός των Μητροπολιτών. Λοιπόν, θα τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα, σιγά-σιγά, στην πορεία, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοποννήσιο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα, ό,τι έχουμε να πούμε, κυρίως το λέμε για παιδιά σαν τον Διονύση. Τον έχω απέναντί μου, φίλες και φίλοι. Άκου, Διονύση, τώρα αυτά τα οποία θα πω, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα, διότι έρχονται και κολλάνε μεταξύ τους αυτά τα οποία θα πω, θα καταλάβετε, φίλες και φίλοι, τι εννοώ. Λοιπόν, έκανε μια δημοσκόπηση ο Δημήτρης ο Μαύρος, η MRB, και παρουσιάστηκε αυτή η δημοσκόπηση, αλλά ένα σκέλος αυτής της δημοσκόπησης δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, έχει σχέση με τη θρησκεία. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, τα νούμερα εντυπωσιάζουν. Όταν το 30% για παράδειγμα των νεολαίων πηγαίνει και ανάβει κερί στην εκκλησία, αυτό κάνει πολυεθνικές να εξανίστανται και να αμφισβητούν ότι είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο μέγεθος νέων, παιδιών δηλαδή, να πηγαίνει και να ανάβει κερί στην εκκλησία. Αυτό το έβριμα συνοδεύεται από άλλα ευρήματα τα οποία είναι άκρος ενθαρρυντικά και φανερώνουν ότι η πίστη είναι ριζωμένη, φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον τόπο, όσες απόπειρες κι αν έγιναν για να ξεριζωθεί. Το 70% λοιπόν εκκλησιάζεται στις γιορτές, δύο φορές το χρόνο, Πάσχα, Χριστούγεννα. Εκκλησιάζεται το 32% των αριστερών, το 50% των κεντρών και το 77% των κεντροδεξιών. Ένας κόσμος δηλαδή που διατηρεί δεσμούς με την εκκλησία. Δεν μπορείς να μην νιώθεις αισιοδοξία για αυτά τα ευρέματα, φίλες και φίλοι. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε πλέον ότι αυτά τα ευρήματα έχουν περιέλθει, τι διαπιστώνουμε, έχουν περιέλθει σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας. Και τσουπ, ο Μητσοτάκης είχε φόντο παπάδες στην υποδοχή του στην Εύβοια. Ο άθεος ο Τσίπρας έβαλε ένα παπά μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Φίλες και φίλοι, μήπως δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Και προσέξτε, για την πίστη μιλάμε. Δεν μιλάμε για την εκκλησία και τα 5.000 των ιεραρχών, διότι σε μια άλλη έρευνα της Interview, θλιβόμαστε, φίλες και φίλοι, που η αποδοχή της εκκλησίας έχει κατρακυλήσει στο 21%. Την ίδια στιγμή όμως ο κόσμος, ο απλός, λέει ότι είναι πιστός στο Χριστό, στο Θεό, παραβλέπει, παρακάμπτει τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη, τον Ιεράρχη. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη αυτή. Πάει παραπάνω. Και φίλες και φίλοι, από την ώρα που αυτά τα ευρήματα ισχύουν, εξηγείται και η απροθυμία να παραλάβουμε τις νέες ταυτότητες, παρότι διατίθενται τα τελευταία 3 χρόνια, από το 2023, τις νέες ταυτότητες, Διονύση, τις έχει παραλάβει μόλις το 30% του ελληνικού λαού, και λίγη προθεσμία και δίνεται παράταση, και εκεί προσπαθούν τον κόσμο με το ζόρι να πάει να βγάλει νέα ταυτότητα. Αλλά ο κόσμος όμως που ξέρει ότι η διασύνδεση των αρχείων του ΆΜΚΑ του που αφημεί σε έναν προσωπικό αριθμό, που ξέρει ότι μπορεί να συρρυκνώσει τις ατομικές ελευθερίες του, αντιστέκεται φίλες και φίλοι. Θα ψάχνουν σε λίγο και τα κόμματα και οι πολυεθνικές να στείλουν κατασκόπους, στις εκκλησίες και στα αστυνομικά τμήματα για να καταλάβουν τι τρέχει. Θα πρέπει να το έχουν καταλάβει, θα το πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και από την έρευνα που έκανε η Data. Εδώ η εταιρεία μας, η εταιρεία του Ομίλου, της Πελοποννήσου, του Θόδωρου, του Λουλούδη, από την έρευνα που έκανε και που δείχνει ότι την μεγαλύτερη δύναμή του, το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, την μεγαλύτερη δύναμη του την αντιλία από τους νέους. Ποιος να το πίστευε ότι ένας συντηρητικός πολιτικός που είναι 75 χρόνων θα μαγνήτιζε σε περισσότερο ποσοστό από όλα τα άλλα τα κοινά, τα εκλογικά κοινά, ότι θα μαγνήτιζε περισσότερο τους νέους. Ποιος να το πίστευε, λοιπόν. Η ώρα είναι 11:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 21 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Αχαΐα καταγράφει σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από το υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την έρευνα, το νέο εγχείρημα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 9,7%, αθλώντας κυρίως δυνάμεις από το χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα από την Νίκη, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα δείχνει ότι δεν δημιουργείται ένας νέος πολιτικός πόλος, αλλά να διαμορφώνονται ισορροπίες στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται από τις νεότερες ηλικίες και στις πιο περιφερειακές περιοχές της Αχαΐας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου που αφορά την περιοχή από την Τριών Αβάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου με νέο παραλιακό περίπατο, ποδηλατόδρομο, αστικό πάρκο, πλατείες, εκτεταμένες εντροφητεύσεις και σύγχρονες πολιτιστικές και έξυπνες υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πλήρης αναμόρφωση των προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, νέος φωτισμός, αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και ριοπροστασίας του παραλιακού μετόπου. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν δύο βασικά ζητήματα, η διέλευση του σιδηροδρόμου και το μέλλον του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα παραμένει η πανελειτουργία του τοντοτού σιδηροδρόμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη μετά τη συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο, ενώ οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης των πλανών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Η καθυστέρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αιγιάλια και τα Γαλάβρητα, όπου επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές εξαιτίας της μη λειτουργίας του ιστορικού τρένου. Αντιδράσεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές. Ο ΣΕΒΙΠΑ ζητά την απόσυρση της διάταξης που αναθέτει τους φορείς διαχείρισης αρμοδιότητες ελέγχου της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής συμβατότητας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας πατρών για ληστεία σε βάρος 47χρονου ΑΜΕΑ, από τον οποίο αφαιρέθηκαν περίπου 50.000 ευρώ, ενώ η Ελλάδα απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την προστασία των κατοικιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αθλητικά, Προμηθέα συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 26 Ιουλίου, ενώ στον Απόλλωνα εντείνονται τα σενάρια για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο στην National League 1. Και ο καιρός, η τέτοια θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοποννήσιο FM στους 103,9 μεγάκυκλους με Διονύση Στεφανόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Στο ένα μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, γιατί στο άλλο τώρα είναι και ο Παναγιώτης Ριγόπουλος.
1: Καλημέρα.
0: Ο καλός φίλος και συνάδελφος. Λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον έρωτα της Σύσης Χριστίδου, τον νέο έρωτα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Αντωνή Ρέμο. Ο Παναγιώτης έχει κάνει την βιογραφία της Πατρινιάς, ηθοποιού, της σπουδαίας ηθοποιού της αείμνησης της Μέμας Σταθοπούλου. Έτσι σήμερα όλα περιστρέφονται γύρω από τα καλλιτεχνικό-δημοσιογραφικά, φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε και τις έρευνες. Τα βάζω όλα, Παναγιώτη, στο μίξερ και μετά την κάνουμε την κουβέντα. Έχουμε και έρευνες, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα σας πω κάποια σκόρπια ευρήματα ερευνών, τα οποία εγώ πιστεύω ότι με μια αόρατη κλωστή συνδέονται. Παράδειγμα, η MRB λέει ότι οι νέοι σε ποσοστό 30% στην Ελλάδα εκκλησιάζονται, ομολογούν την πίστη τους στον Χριστό. Είναι πολύ περισσότεροι βέβαια αυτοί που συμβαίνει το ίδιο, αλλά που το 30% πηγαίνει και ανάβει και το κερί του κτλ. Είναι υψηλότερα τα ποσοστά. Όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, αλλά και κομματικά, αν το δούμε, το 50% των κεντρών θα πάει στην εκκλησία, θα ανάψει το κερί, το 77% των συντηρητικών, αλλά και το 32% των αριστερών. Προσπάθειες δηλαδή οι οποίες έχουν καταβληθεί προκειμένου να αποδομηθεί η πίστη, έχουν πέσει στο κενό. Πάμε τώρα στην εκκλησία. Άλλο έβριμα από άλλη εταιρεία, την Interview, που λέει ότι η εκκλησία στην Ελλάδα, η εκκλησία ως θεσμός, είναι αποδεκτή στο 21% μόλις. Φίλες και φίλοι, δείτε την αντίφαση. Ο κόσμος να πιστεύει βαθιά, να έχει πίστη στο Θεό, στο Χριστό, αλλά την ίδια στιγμή τους επίγειους εκπροσώπους να μην τους εμπιστεύεται. 21%, είδατε πόση ζημιά μπορεί να κάνει ο διπλασιασμός του μισθού των ιεραρχών, των μητροπολιτών και του αρχιεπισκόπου. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, ενώ αντίθετα οι ενόπλες δυνάμεις είναι στο 62% της αποδοχής, φίλες και φίλοι. Καλά, δεν μιλάμε για τα κόμματα. Τα κόμματα είναι μόλις το 8%, η πλήρης απαξίωση, η πλήρης αναξιοπιστία όσον αφορά τους κομματικούς σχηματισμούς. Και λέω το τελευταίο, και Παναγιώτη, θέλω να κάνεις το γενικό σου σχόλιο πλέον, έχοντας ακούσει όσα έχω πει. Και το τελευταίο είναι το έβριμα που έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και που είναι της Data, της δικής μας εταιρείας δημοσκοπήσεων, είναι εδώ, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας, στην Αχαΐα, που λέει αυτό το έβριμα ότι τη μεγαλύτερη δύναμη ο Αντώνης ο Σαμαράς την αντλεί από άτομα κάτω των 35 ετών. Ποιος να το φανταζόταν ότι ένας 75χρονος πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός, συντηρητικός πρωθυπουργός, ότι θα συνταυτιζόταν με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων των άλλων που προαναφέραμε, των άλλων εταιριών, της MRB και της Interview. Παναγιώτη, σε ακούω.
1: Τώρα για το πρώτο που είπες, τώρα δεν θέλω να συνδέσω τη θρησκεία με τον Σαμαρά, εκτός και αν νομίζω ότι ο Σαμαράς είναι Άγιος. Δεν είναι. Ούτε στην πολιτική υπήρξη, ούτε νομίζω διεκδικεί τέτοιο φωτοστέφανο, με την έννοια ότι και πολιτικά είναι.
0: Όχι, είπα ότι είναι συντηρητικός.
1: Ναι. Λογοπαίγνιο κάνω.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Ναι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραγράφουμε αυτό, το ότι δηλαδή άσχετα αν αυτό το οποίο πρεσβεύει έτσι όπως το λέει προς τα έξω, αυτό γίνεται πιστευτό ή όχι, αυτός λέει πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό λέει ο Σαμαράς, έτσι.
1: Καλά, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι ομνύουν στο όνομα της πατρίδας, της οικογένειας, της θρησκείας, προκειμένου για ψηφοθυρικούς λόγους να προσελκύσουν κάποιες τέτοιες μάζες του κόσμου. Ψαρεύουν μέσα στην ευρύτερη εκλογική δεξαμενή, όπως σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της πίστης και του θεσμού της Εκκλησίας. Για πολλούς ο Θεός είναι ζήτημα προσωπικής εμπειρίας και πνευματικότητας, ενώ οι ιερείς και η Εκκλησία είναι ανθρώπινοι θεσμοί που φαντάζομαι συμφωνούμε ότι μπορεί να κάνουν και λάθη.
0: Και δεν είναι. Αδύναμη, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε απογοήτευση από συμπεριφορές κληρικών, σκάνδαλα, οικονομικές υποθέσεις, περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας. Έχουμε και παραδείγματα κληρικών οι οποίοι ενθυλάκωσαν χρήματα, υπεξαίρεσαν οικονομικά ποσά στο όνομα της φιλανθρωπίας ή της αλληλεγγύης. Ναι, έχουμε παραδείγματα. Από την άλλη, λοιπόν, έχουμε όμως και μια αλλαγή της κοινωνίας, γιατί στις σύγχρονες κοινωνίες δίνεται έμφαση, μεγαλύτερη έμφαση, στην προσωπική ελευθερία και στην ατομική αναζήτηση του νοήματος, χωρίς πλέον απαραίτητα να ισχύει αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή η αναγκαιότητα διαμεσολάβησης ενός θρησκευτικού θεσμού. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν.
0: Εδώ όμως είναι πολύ πιο ισχυροί οι θύλακες της αντίστασης παρά αυτό το οποίο περιγράφεις τώρα ως κάτι το καθεστώς, κάτι που επικρατεί. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα, ας πούμε, ότι μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, ότι μόλις το 30%, θα χρησιμοποιήσω ρήμα που ενδεχομένως να σε σοκάρει, μόλις το 30% έχει υποκύψει και έχει πάει να βγάλει καινούργια ταυτότητα, να έχει αποδεχθεί δηλαδή τον προσωπικό αριθμό. Και έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια και βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιστέκεται, δεν πηγαίνει.
1: Καλά, δεν είναι όλοι γιατί το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Άλλοι το κάνουν από ευελτηρία, από αργοπορία, από αδιαφορία, από ασυνέπεια. Έτσι υπάρχει αυτό το ποσοστό. Αλλά η αλήθεια είναι...
0: Ναι, αλλά όταν όμως έρχεται η πολιτεία και χρησιμοποιεί 1,200 πιθαναγκαστικούς τρόπους και παρά τα αυτά ο κόσμος αντιστέκεται, δεν είναι μόνο αδιαφορία ή αβελτηρία, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι είναι και η πεποίθηση.
1: Σε κάποιους, ναι. Είναι ενσταλλαγμένη αυτή η πεποίθηση. Είναι διατρανωμένη η θέλησή τους να μην πάρουν αυτή την ταυτότητα και προσκρούοντας σε πεποίθησεις οι οποίες δεν έχουν λογικό εφαλτήριο, και από την άλλη εγκλωβισμένη σε μια πεποίθηση, σε κάποιες σκέψεις οι οποίες δεν έχουν λογική εξήγηση. Από την άλλη πρέπει να πούμε ότι η εικόνα της Εκκλησίας ως συντονισμένου οργανισμού είναι μάλλον και προβληματική. Δηλαδή, από την άλλη, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να παραδεχτούν τη δημόσια παρέμβαση και το ρόλο της Εκκλησίας σε πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα και θεωρούν ότι αυτό απομακρύνει το θεσμό από την πνευματική του αποστολή, αλλά από την άλλη κάποιοι άλλοι ζητούν και απαιτούν την παρέμβαση της Εκκλησίας σε ζητήματα που δεν άπτονται αμιγώς της θεολογικής πίστης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση. Τι ακριβώς θέλουμε από την Εκκλησία? Θέλουμε να παρεμβαίνει όταν υπάρχει κάποιος λόγος κοινωνικός, εθνικός, θεσμικός, ή δεν θέλουμε, ή θα την κατακρίνουμε? Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις ταυτότητες, περισσότερο θόρυβο έχω δει να γίνεται από πολιτικές οργανώσεις, κόμματα, φορείς ή συλλογικότητες, παρά από την ίδια την Εκκλησία, η οποία συντονισμένα, και όταν λέω συντονισμένα και επίσημα,
0: και
1: μέσα από την Ιερά Σύνοδο.
0: Και ευτυχώς που δεν έχει παρέμβει, Παναγιώτη, διότι αν παρενέβαινε, θα έκανε το ακριβώς αντίθετο ο κόσμος. Αυτή είναι η άποψη η δική μου. Ευτυχώς που δεν έχει παρέμβει, δηλαδή τουλάχιστον σε αυτό το θέμα καλό έχει κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
1: άρα εγώ γιατί να αφαιθώ,
0: ναι,
1: στην πεποίθηση ή στην παρότρινση του κάθε πατριδοκάπηλου πολιτικάντη, ο οποίος την προσπάθειά του να αλλιεύσει ψήφους επενδύει σε αυτήν την σεμνοτυφία, σε αυτήν την ιδεολειψία κάποιων ανθρώπων. Όταν δεν υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου,
0: ναι, ναι,
1: που είναι το πλέον επίσημο όργανο.
0: Άστηνε,
1: γιατί να αναλωνόμαστε τώρα σε εικασίες.
0: Ας την Ιερά Σύνοδο τώρα απ' έξω, ό,τι προτροπή και αν κάνει, αμφιβάλλω αν η προτροπή της πέρα από ένα ποσοστό, μικρό ποσοστό, θα πιάσει τόπο ευρύτερα. Άλλο θέλω να πω τώρα για να αλλάξουμε και λίγο κουβέντα. Δεν μου σχολίασες τον νέο έρωτα της Σύσης της Χριστίδου.
1: Δεν με αφορά.
0: Δεν σ' αφορά.
1: Καθόλου.
0: Σ' αφορά το γεγονός. Αλλάζω θέμα πάλι. Mm-hmm. Ένας φίλος μας, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ο Πανίτσας, ο τραγουδιστής, έλεγε αλλάζω και λέω. Αλλάζω λοιπόν και πάλι. Mm-hmm. Και λέω, σε αφορά και θα στενοχωρηθείς αν θα δεις στην επόμενη βουλή την Τώρα την Μπακογιάννη.
1: Μέσα
0: γιατί το λέω. Mm-hmm. Το λέω διότι της διαμήνυσε ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός της, ότι δεν θα τη βάλει αυτή τη φορά στα ψηφοδέλτια. Η Τώρα ήθελε, και λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει η υγείας, θα ήθελε τώρα να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και να μην είναι υποψήφια στα Χανιά. Αλλά ούτε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας λέγεται ότι της επιτρέπει πλέον να είναι ο Κυριάκος. Πώς το σχολιάζει?
1: Σε ό,τι με αφορά, το ενδιαφέρον μου για την Τώρα Μπακογιάννη είναι το ίδιο με έναν άλλο βουλευτή, ενός απομακρυσμένου από την Πάτρα νομού. Με την έννοια ότι δεν επηρεάζει ούτε την πολιτική εξέλιξη του τόπου, ούτε την κομματική ή κυβερνητική γραμμή, ούτε φυσικά τα πράγματα της Αχαΐας ή της Πάτρας. Αυτό που θα με ενδιαφέρε είναι να έβλεπα αιρετούς της Αχαΐας, οι οποίοι να έχουν έναν παρεμβατικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα συμφωνήσεις, πιστεύω, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που η Πάτρα είχε εδραιώσει την πολιτική της παρουσία στην κεντρική εξουσία της Αθήνας. Πάσχουμε από έλλειψη καλώς εννοούμενου τοπικισμού, δεν έχουμε ένα ισχυρό πατρινό λόμπι στην κεντρική εξουσία, και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι η Πάτρα είναι τελευταία σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, όχι αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, πολλά ζητήματα που ταλανίζουν την Πάτρα και σέρνονται εδώ και δεκαετίες, φαντάζομαι ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν θα είχαν γεννηθεί καν οι ανάγκες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, γιατί θα είχαν λυθεί στον ίδιο χρόνο. Για παράδειγμα, στην Κρήτη. Τι καλύτερο κάνουν οι Κρήτες από εμάς, πώς καλύτερα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, και εμείς δεν απασχολούμε με τον άλλον ή τον έναν τρόπο την κεντρική εξουσία. Ποιους πολιτικούς από την Πάτρα βλέπεις με αυτούς να ασχολούνται τα κανάλια, για παράδειγμα, να γράφουν οι εφημερίδες?
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, αλλά υπάρχει. Παρατηρήθηκε μια πολύ μεγάλη έξαρση το περασμένο αιώνα με τον Γούναρ, με τον Μιχαλακόπουλο, με τον Μπάρι,
1: τον Γιαννιλόπουλο. Μα έφερα την αντιδιαστολή. Ναι.
0: Τώρα, λοιπόν,
1: μα είπα, όπως τώρα, το παρελθόν δεν συμβαίνει τώρα.
0: Ο 21ος αιώνας δεν έχει να επιδείξει κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Είναι νομοτελειακό όμως αυτό, το να συμβεί κάτι τέτοιο δηλαδή. Και συνέβη όχι τυχαία. Εγώ πιστεύω ότι συνέβη επειδή το DNA του πατρινού αλλοιώθηκε. Η Πάτρα, η αστική Πάτρα, η ευημερούσα, η ανθούσα Πάτρα έχει πάψει να υφίσταται, επειδή και δεν κομίζω γλάφκας όταν λέω κάτι τέτοιο. Οι αποβιομηχάνες είναι γνωστοί, το λιμάνι είναι συρρυκνωμένο, πηγές πλούτου δηλαδή έχουν απομειωθεί, έχουν στερέψει, και αυτά όλα συνέβησαν, θεωρώ εγώ, διότι οι προσμίξεις που έγιναν, που αλλίωσαν τον χαρακτήρα της πόλης, τελικά τις έκαναν κακό. Βλέπουμε ότι από τα τέλη του περασμένου αιώνα, ας πούμε, η Πάτρα δεν είναι στα χέρια πατρινών. Το έχω ξαναπεί δανειζόμενος αυτό το οποίο είπε ο Γιαννάκης ο Λαυρόπουλος, ότι δηλαδή πρέπει να κάνουμε έναν σύλλογο των πάτρες πατρινών. Ποιοι διατέλεσαν δήμαρχοι πατρέων από τη δεκαετία του 80 και μετά? Κεφαλονίτες, Καλαβριτινοί, Ιταλοί, πρόσφυγες. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά θεωρώ ότι είναι δεύτερη αγάπη τους η Πάτρα σε σχέση, ας πούμε, με τον τόπο της καταγωγής τους. Και εγώ το λέω και με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, Παναγιώτη, ότι αν είχες διαθέσιμες 100.000 ευρώ και έλεγες στον δήμαρχο Φούρα που θέλεις να φτιάξεις μια πλατεία στην Πάτρα ή στο Μάνεση, θα σου έλεγε. σχήμα λόγου είναι αυτό το οποίο λέω, αλλά θέλω να καταδείξω ότι η αλλίωση της φυσιογνωμίας της, της Πάτρας απομείωσε και την αγάπη προς την, προς την πόλη, και αυτό το έλλειμμα της αγάπης έχει επίπτωση σήμερα, γιατί η Πάτρα παρουσιάζεται ως μια πόλη η οποία υστερεί, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουν παρατηρηθεί βελτιώσεις σε υποδομές, εν τούτης στρατηγικά σαν πόλη που θα έπρεπε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρίσκεται σε αναζήτηση άλλων πηγών πλούτου, υστερεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχει αλλοιωθεί το αστικό αποτύπωμα της πόλης, έχει χαθεί το ενδιαφέρον των πατρινών για την ίδια τους την πόλη, γιατί εκλείπουν τα τοπικά χαρακτηριστικά, έχει αποσυνδεθεί ο ομφάλιος λόρος που συνδέει αυτές τις γενναίες με το ένδοξο παρελθόν, άρα δεν υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο θα έρθει ως μίμηση για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν ταυτίζονται με αυτό το παρελθόν. Και ένα τρανό παράδειγμα το βρίσκουμε και στον αθλητισμό. Περιμέναμε έναν Τούρκο να έρθει στην Πάτρα για να επιχειρήσει να αναγεννήσει την καθαρέουσα αυτοκρατορία της επαρχιακής δύναμης που λέγεται Παναχαϊκή. Αυτό, όσο κι αν πρέπει να το βάλουμε σε άλλα μεγέθη, αναλογικά δείχνει αυτό που είπες. Σε σμίκρυνση δηλαδή, περιγράφει εύλωτα αυτό που περιέγραψες. Δηλαδή τι? Ότι έχει χαθεί το ενδιαφέρον των πατρινών, οι οποίοι δεν ασχολούνται πλέον με τις κατακτήσεις της πόλης.
0: Που δεν ξέρω πόσο πατρινή είναι.
1: Και αυτό. Έτσι, ναι. Μπορεί και κάποιος να είναι πολιτογραφημένος ή να έχει γεννηθεί στην Πάτρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ενσυνείδητα δρά και συμπεριφέρεται ως ακρεφνής πατρινός. Έχουμε λοιπόν μια Παναχαϊκή, η οποία καλώς, ευτυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βρίσκεται στα χέρια ενός Τούρκου σοβαρού, όπως διαφαίνεται, και το διαπίστωσα και από τη συνέντευξη που έκανε στον συνάδελφο Βαγγέλη Γερογιάννη για την Πελοπόννησο, ο Τούρκος επιχειρηματίας. Βλέπω ότι υπάρχει όραμα για την Παναχαϊκή, βέβαια τηρουμένο των αναλογιών. Δεν μας προβληματίζει το γεγονός ότι την τελευταία φορά που συνασπίστηκαν πατρινοί επιχειρηματίες για να προτάξουν το καλό της Παναχαϊκής, έβγαλαν τα μάτια τους μεταξύ τους. Ανάλογα παραδείγματα δεν έχουμε και σε άλλες εκφάνσεις, σε άλλους τομείς της πατρινής ζωής?
0: Εντάξει, πάντα συμβαίνει αυτό.
1: Τις βιομηχανίες που ανέφερες, ποιοι τις έκλεισαν, τουλάχιστον τις περισσότερες?
0: Μεγάλη κουβέντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Όχι, πάντως ο οργανισμός ανασυγκρότησης επιχείρησης όταν είχε σταθεί τότε στις αρχές δεκαετίας του 80.
1: Λοιπόν, να σου φέρω ένα παράδειγμα μικρό, γιατί τώρα που είχα άδεια σε κάποιες μέρες, για να κάνουμε μια σύντομη εξόρμηση, περνάγαμε είτε τη γέφυρα είτε το Προθυμίο Ριοντήριου και πηγαίναμε στην Αύπακτο. Μιλάμε για δύο εικόνες που δείχνουν την πλήρη αντιδιαστολή. Μια Πάτρα νεκροταφείο και την ίδια ώρα, όχι Σαββατοκυριακό, καθημερινή, μια Ναύπακτος, η οποία θύμισε καλοκαιρινή περιοχή, καλοκαιρινό
0: προορισμό,
1: νησί,
0: προορισμό με ζωντάνια, ναι, με
1: σε ημερομηνίες αιχμής.
0: Ναι, ναι.
1: Κόσμος, νεολαία, ζωντάνια, τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι τη μία. Και έρχεσαι στην Πάτρα, επιστρέφεις και εγκλωβίζεσαι σε αυτή την περιθωριοποίηση, σε αυτή την ομφαλοσκόπηση, σε αυτή την περιχαράκωση, σε αυτή τη μιζέρια, με μια πόλη η οποία είναι σε μια κορύφωση της απαξίωσης. Το βλέπουμε και από τα καταστήματα που κλείνουν, το βλέπουμε από τους τζίρους που δεν γίνονται, και μην τα ρίχνουμε όλα στην οικονομική ανέχεια. Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην καταγράψω ότι την ίδια ώρα που εμείς ισχυριζόμαστε όλα αυτά, σε γειτονικές περιοχές, όχι πολύ μακριά, στην πολύ μικρότερη Ναύπακτο, έχουμε ένα εμπόριο που ανθεί, έχουμε κίνηση, έχουμε ζωντάνια, έχουμε τζίρους, έχουμε καταστήματα γεμάτα. Δηλαδή εκεί είναι οι εύποροι και εδώ μαζευτήκαμε όλοι οι φτωχοί. Και δεν είναι μόνο η Ναύπακτος, είναι πολλά τα παραδείγματα. Δεν μιλάω για ένα κοσμοπολίτικο νησί που μπορεί να προσελκύει τους εύπορους. Άρα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι φταίει σε αυτή την πόλη και προσελκύουμε τη μιζέρια.
0: Αυτό που φταίει είναι η απόθεση που προκαλεί, η αίσθηση δική μου είναι αυτή, έτσι, η δημοτική αρχή.
1: Αυτό είναι σαφές. Γιατί η Δημοτική Αρχή επενδύει σε αυτή τη μιζέρια για να έχει ένα πολιτικό αφήγημα προκειμένου να κάνει την επαναστατική πολιτική γυμναστική της σε μια ευημερούσα Πάτρα.
0: Και να λέει ότι εγώ είμαι για σας, βλέπετε, σας έχουν εγκαταλείψει όλοι οι άλλοι, αλλά εγώ έμεινα, σας βάλω πλάτη.
1: Θα βάλω το συσίτιο κτλ. Σε μια ευημερούσα Πάτρα αυτό το πολιτικό αφήγημα δεν θα βρίσκε απήχηση.
0: Και σε μια συνειδητά αστική Πάτρα, σε μια αστικοποιημένη Πάτρα πάλι. Δεν θα έβρισκε και την παραμικρή απήχηση.
1: Και γι' αυτό θέλει να αποκόψει την πόλη από τα αστικά της σύμβολα. Βλέπε το Δημοτικό Θέατρο, βλέπε τα αναβλητήρια της πλατείας Γεωργίου και των άλλων πλατείων. Δεν αναρωτιέται κανένας γιατί σε αυτή την πόλη το μόνο καθαρό και ανέγκυχτο από αφήσεις ή συνθήματα κτίριο είναι αυτό του νέου Δημαρχείου. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται όλη η άλλη πόλη να είναι και καλυμμένη από αφήσεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ κυρίως, με συνθήματα, και το μόνο κτίριο να είναι του Δημαρχείου? Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι υπάρχει γραμμή,
0: ναι,
1: καλύψτε οπουδήποτε αλλού εκτός του Δημαρχείου. Γιατί αναλογικά θα είχε καλυφθεί, δεν σας λέω μπροστά, αλλά η πίσω όψη του Δημαρχείου, που είναι και αφύλακτη φυσικά, θα είχε καλυφθεί. Άρα, ποιοι γίνεται, από ποιους γίνεται αυτή η αφισοκόλληση, από ποιους γίνεται αυτή η συνειδητή υποβάθμιση της πόλης? Όταν βέβαια, να σημειώσουμε, υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πρόταση της Δημοτικής Αρχής να επιτρέπεται, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος αυτό, επιτρέπεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η πολιτική αφισοκόλληση για τη διακίνηση των πολιτικών ιδεών.
0: Μάλιστα, λες και δεν υπάρχουν και οι δύο άλλοι τρόποι. Λοιπόν, τελειώσαμε, Παναγιώτη, ωραία η κουβέντα. Διονύση, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθόλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πολοπόνο της FM, 103,9 Μεγάκυκλος. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο της απόλυτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος, και άλλα θα θέλαμε να πούμε, φίλες και φίλοι, δεν τα προλάβαμε, αλλά προνοούμε ότι η κουβέντα με τον Παναγιώτη Τριγόπουλο, τον καλό συνάδελφο, ήταν προτιμότερη. Να είστε καλά και τα λέμε πάλι αύριο. Φύγαμε βέβαια από την κλασική αποφώνηση, αλλά δεν πειράζει. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Αύριο πάλι, θεοθέλοντος. Γεια, γεια χαρά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες

0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
1: Εδώ και 50 χρόνια, τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 21 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Αχαΐα καταγράφει σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από το υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την έρευνα, το νέο εγχείρημα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 9,7%, αθλώντας κυρίως δυνάμεις από το χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα από την Νίκη, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα δείχνει ότι δεν δημιουργείται ένας νέος πολιτικός πόλος, αλλά να διαμορφώνονται ισορροπίες στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται από τις νεότερες ηλικίες και στις πιο περιφερειακές περιοχές της Αχαΐας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου που αφορά την περιοχή από την Τριώνα Βάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου με νέο παραλιακό περίπατο, ποδηλατόδρομο, αστικό πάρκο, πλατείες, εκτεταμένες εντροφητεύσεις και σύγχρονες πολιτιστικές και έξυπνες υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πλήρης αναμόρφωση των προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, νέος φωτισμός, αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και κέριο προστασίας του παραλιακού μετόπου. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν δύο βασικά ζητήματα, η διέλευση του σιδηροδρόμου και το μέλλον του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα παραμένει η πανελειτουργία του τοντοτού σιδηροδρόμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη μετά τη συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από το Υπουργείο, ενώ οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης των πλανών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Η καθυστέρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αιγιάλια και τα Γαλάβρητα, όπου επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες, με τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές εξαιτίας της μη λειτουργίας του ιστορικού τρένου. Αντιδράσεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές. Ο ΣΕΒΙΠΑ ζητά την απόσυρση της διάταξης που αναθέτει τους φορείς διαχείρισης αρμοδιότητες ελέγχου, της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής συμβατότητας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας πατρών για ληστεία σε βάρος 47χρονου ΑΜΕΑ, από τον οποίο αφαιρέθηκαν περίπου 50.000 ευρώ, ενώ η Ελλάς απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την προστασία των κατοικιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αθλητικά, Προμηθέας συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 26 Ιουλίου, ενώ στον Απόλλωνα εντείνονται τα σενάρια για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο στην National League 1. Και ο καιρός, η τέτοια θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Για το ΕΠΑ 2026-2030 επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται έως και σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρυθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του προγράμματος για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Παραλληλά, υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται στην περιφερειακή διάσταση αυτού του προγράμματος. Σήμερα προσψήφισε στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις εισπράξουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη. Πρώτα εξασφαλίζουμε πόρους, μετά κατανέμουμε μέτρα, σημείωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Sky. Η κυβέρνησή μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε, τις απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη στη Χαριλάου Τρικούπη συνέντευξη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας. Στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως κρατεί το δράστη της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Πρόκειται για 60χρονο που δηλώνει άστεγος και φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα. Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 8:05 το πρωί, όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Η γυναίκα έφερε ελαφρά τραύματα στα πόδια, πιο σοβαρά ήταν ο άντρας με τραύμα στο χέρι. Ακολούθησε η ακινητοποίηση και η σύλληψη του δράστη. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες μέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνώντας μάλιστα και τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές σε 9 το πρωί με 9 το βράδυ επτάλες και σφυλίες του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8:30 το πρωί έως τις 7:30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρείων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην αποθέτουν απορρίμματα στους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα ανακοίνωσε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 3 για πυρκαγιές είναι αρκετές στις περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία και η Αττική. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για απλά πλημελήματα και προκειμένου να λύσει ισοκομματικά θέματα έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αποτέλεσμα να δέχεται απάντηση κόλαφο, παρόλο που διακινδυνεύει το κύρος της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό, είπε στον Αθήνα 984 η Μιλένα Αποστολάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός, κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεμψε μήνυμα στήριξη των γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εισαγγελέας χθες πρότεινε να απορριφθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, ζητώντας την απόρριψη συνολικά των ισχυρισμών των κατηγορούμενων. Επακούμβηση πλοίων ενός φορτηγού και ενός επιβατικού στο λιμάνι της Σούδας. Κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου, το έλειρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλους και στα δύο. Το έλειρος μεταφέρει 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Από το συμβάν δεν προέκυψε τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν, υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο και αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Στρατεύματα του Λιβανικού στρατού άρχισαν να αναπτύσσονται στο Νότιο Λίβανο μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Λιβανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Reuters.
Η Ελλάδα

0: Έχει επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας, ακόμα και όταν άλλες χώρες την υποτιμούσαν, υπογράμμισε το State Department στο πλαίσιο διευκρινήσεων που έδωσε στην ΕΡΤ για τις εκτενείς αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας και τη 17 Νοέμβρη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για το θέμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το πρωί. Αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πολυσχεδείς Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του. Άφησε πίσω του ένα πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025, ο Αλέξης Σταμάτης φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Αθήνα 984 και την εκπομπή Σόλο Καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 ως φόρος τιμής στο συγγραφέα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Σοφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 21 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Αχαΐα καταγράφει σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από το υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την έρευνα, το νέο εγχείρημα συγκεντρώνει πρόθεση ψήφου 9,7%, αντλώντας κυρίως δυνάμεις από το χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα από την Νίκη, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα δείχνει ότι δεν δημιουργείται ένας νέος πολιτικός πόλος, αλλά να διαμορφώνονται ισορροπίες στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη απήχηση καταγράφεται από τις νεότερες ηλικίες και στις πιο περιφερειακές περιοχές της Αχαΐας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου που αφορά την περιοχή από την Τριώνα Βάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου με νέο παραλιακό περίπατο, ποδηλατόδρομο, αστικό πάρκο, πλατείες, εκτεταμένες εντροφητεύσεις και σύγχρονες πολιτιστικές και έξυπνες υποδομές. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πλήρης αναμόρφωση των προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, νέος φωτισμός, αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και ριοπροστασίας του παραλιακού μετόπου. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν δύο βασικά ζητήματα, η διέλευση του σιδηροδρόμου και το μέλλον του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα παραμένει η πανελειτουργία του τοντοτού σιδηροδρόμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη μετά τη συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από το Υπουργείο, ενώ οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης των πλανών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Η καθυστέρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Αιγιάλια και τα Γαλάβρητα, όπου επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες, με τις πληρότητες σε ξενοδοχεία να κινούνται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές εξαιτίας της μη λειτουργίας του ιστορικού τρένου. Αντιδράσεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις βιομηχανικές περιοχές. Ο ΣΕΒΙΠΑ ζητά την απόσυρση της διάταξης που αναθέτει τους φορείς διαχείρισης αρμοδιότητες ελέγχου, της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής συμβατότητας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί υπερσυγκέντρωση εξουσιών και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας πατρών για ληστεία σε βάρος 47χρονου αμαία, από τον οποίο αφαιρέθηκαν περίπου 50.000 ευρώ, ενώ η Ελλάς απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την προστασία των κατοικιών τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αθλητικά, Προμηθέας συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 26 Ιουλίου, ενώ στον Απόλλωνα εντείνονται τα σενάρια για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο στην National League 1. Και ο καιρός, η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.